0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Thank you.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Πρωινό Πέμπτης και κάνει μία νύστα. Ας χασμουριθούμε αντρικά. Αυτή τη στιγμή κάποια ερεθισμένα αρμαντήλο από την Αυστραλία ακούσανε το ερωτικό μας κάλεσμα και κάτι παίζει. Ξυπνήστε τέλος πάντων, είναι Πέμπτη πρωί. Νια νια νια.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιστό, φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί. Έλα ρε τσαμπουκά, έλα ρε. Κάπως έτσι. 3, 2, 1. Go! Ό,τι κέφι, ό,τι νοχιά. Να χασμουριθούμε και πάλι αντρικά. Και σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό, το πρώτο τελευταίο για τη σεζόνγκ μας. Δεν το πάμε με σεζόν, το πάμε με ξαπλώστρες. Νομίζω αποδίδει καλύτερα. Είναι αυτές που πάτε να κάτσετε στην παραλία και έχουν 100 ευρώ για να κάτσετε στην παραλία. Άμα ήθελε 100 ευρώ για να κάτσω στην παραλία, νομίζω με λιγότερα μας κάθε την παργούμαν. Παιδιά, κάτι λάθος έχει γίνει με τις τιμές. Αλλά τέλος πάντων, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Είναι πρωινό Πέμπτης. Έλα μωρή αρρώστια Πέμπτη. Άλλη μία και τελειώνει ο Ιούλιος. Έλα μωρή αρρώστια Ιούλιος κι εσύ. Εν τω μεταξύ χαιρόμαστε όλοι, ο Ιούλιος έχει που αγκομαχάει 30 μέρες. Δηλαδή τώρα σε πείραξε. Εγώ κάπου στις 2-3 μέρες αγκομαχητού και μετά δεν θα δίνα καμία σημασία. Δηλαδή χιλιάδες παντρεμένοι αυτή τη στιγμή, με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, γιατί κουνιέται το παλικάρι. Τι έχεις αγάπη μου να πούμε. Έρχεται οργασμός, έχεις εγκεφαλικό, γιατί διάολο κάνεις έτσι. Αλλά είμαστε σε αυτή την ευχάριστη έτσι θέση. Έχει και το αεράκι, το οποίο δροσίζει τα κορμιά μας. Παίρνει παραμάζωμα τη σκόνη από τις ψυχές μας. Σηκώνει κάτι φούστες πολύ πολύ ψηλά και... Ρε Μίτσο εσύ είσαι. Δεν σε γνώρισα από τότε που ήσουν αλφαμήτης και... Αλλά τέλος πάντων... Και έτσι λοιπόν και εμείς σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Είναι η πρώτη τελευταία μας εκπομπή και η τελευταία με αυτή την δομή. Γιατί αύριο θα είναι η επαιτειακή, η ορταστική, τα μπαλέτα μας είναι έτοιμα, φωτισμούς, σκηνοθεσία κτλ. Δεν έχουμε, αλλά είναι και αυτοί έτοιμοι, όλοι οι ηλεκτρολόγοι, το βοηθητικό προσωπικό. Έχουμε νοσοκόμες καλού κακού, μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε ένα υπόθετο, να μην ξέρουμε, τις έχουμε εκεί στην άκρη, να πούμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, βέβαια αυτό θα γίνει αύριο, πάντοτε αφήνεις έτσι υποσχέσεις, είναι σαν το cyber sex. Λες θα σου κάνω το όλο, θα σου κάνω το άλλο, το 3, το 13, πας από κοντά και τελικά όντως περνάς ωραία, αλλά περισσότερο σαν βοηθητικό προσωπικό ή περισσότερο σαν υπόθετο. Όλοι οι άλλοι περνάνε καλά. Το έχω πάθει αυτό σε ομαδικό όργιο, είχαμε περάσει νομίζω όλοι καλά. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι ο Καραγκιόζης που το είχε διοργανώσει δεν είχε φωνάξει κορίτσια, κοπέλες κτλ. Αλλά δεν πειράζει, ξαναβρήκαμε και το φίλο μας τον Αλφαμίτη που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Οπότε όλα φύσαγε και όλα ήταν σκοτεινά. Δεν είχαμε και διακόπτη να υπάρχουν αυτοί οι γκρινιάριδες με το θα οργανωθούμε, θα οργανωθούμε. Τι οργανώσου μόνο σου να πούμε. Αϊ παράτα μας. Η αυτοοργάνωση είμαστε υπέρ. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 37ο που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας. Αφού σας θυμίσω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, θέλει αυτή τη φωνή. Θέλει η φωνή Δον Φελίπε. Θέλει η φωνή Δον Φελίπε που ψάχνει την Μαρία Ντολόρεθ μέσα στις φυτίες με παπάια. Ο Δον Φελίπε. καμιά φορά και η Μαρία Ντολόρες. Τώρα είναι και ο αλφαμίτης που είναι multitask, να πούμε. Πάει και μπαίνει παντού. Τι να σας πω. Θα πατήσω το 3 και το 13 και θα πάμε να τσεκάρουμε μία την ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν, το πάτησα. Το πάτησα τώρα. Δεν ήταν καν δικό μου, ήταν και το παλικάρι ξεβράκωτο, να πούμε. Αλλά ωραία. Πάμε να δούμε αρχικά τι γλυκάκια έχουμε σήμερα. Λοιπόν, γιορτάζει ο Ανδρόνικος. Τώρα, Άνδρας ή Νίκος. Αυτό το έχω πετύχει. Η Ανδρονίκη. Ο Άνδρας νίκησε. Αυτό δεν το έχω πετύχει. Ειδικά σε επιχείρημα μεταξύ ζευγαριών. Γιορτάζει ο Σίλας. Έλα μωρή αρρωθιά Σίλας. Και ο Σιλουανός. Αυτός τίγκα στα γλυκά. Με ζάχαρο θα φύγουμε σήμερα. Έλα μωρή αρρωθιά Σιλουανό. Αυτό δεν είναι σαν να έχετε κάψει τον ουρανίσκο σας με μπεσαμέλ. Και από κάποιο λάθος της τύχης, αντί να πάνε να πιείτε λίγο νερό, να πούμε να σας φύγει η κάψα, πήγατε και ορμήξατε στο κουτάκι με το φυστικό βούτυρο. Πώς σε λένε, Σιλουαλό. Τι έπαθε, Σιλουαλό. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας. Έλα μωρή αρρώστια φιλία. Φιλία λέξη ιερή. Φιλία λέξη θεία. Και πάρε για παράδειγμα Ελλάδα και Τουρκία. Λεύκομα τρίτης δημοτικού. Ποιον αγαπάς, δεν σου λέω. Σιγά μη σου πω, εκείνη ξέρει. Α, στο διάλογο να πούμε, κάθισα και απάντησα σε 500 ερωτήσεις με στο τετράδιο του ηλίθιου. Δηλαδή, χίλια συγγνώμη, μου βγαίνουν τα νεύρα της τρίτης δημοτικού. Για να δούμε τελικά αν μας αγαπούσε η συμμαθήτριά μας και αυτή εκεί κρυψίνους. Κάτσε, αφού θα μεγαλώσεις μωρή, θα γίνεις μπάζο όπως σας βλέπουμε τώρα. Και δεν θα σε θέλουμε εμείς. Εκμεταλλεύσου τώρα την ευκαιρία. Τίποτα. Τέλος πάντων. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Έλα μωρή αρρώστια να πούμε Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Αυτής της εμπορίας βέβαια που δεν αφήνει. Τώρα, άμα είναι για τίποτα εταιρείες να πούμε που νοικιάζουν προσωπικό. Άμα είναι για τίποτα παράξενους να πούμε που μοιράζουν λεφτά πέρα δόθε. Και παίρνουν τους αναξιοπαθούντες να πούμε, τους κάνουν και τουριστικές διαδρομές να πούμε σε διάφορα πελάγη κτλ. Εντάξει, πνίγονται που και που. Και εμείς έχουμε πνίγει. Έχει τύχει να καταπιώ τρεις ντομάτες γεμιστές με τη μια να πούμε και τον κούχο μου το έκαμα. Έλα τώρα, αυτό το θέλουμε. Το άλλο το. Δεν το θέλουμε. Είναι λίγο παράξενο αυτό. Λοιπόν, το 1797. Θα γίνει η επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Έλα μωρή αρρωστιά Ποπολάρ, τι είσαι εσύ, επαναστάτης, και πώς σε λένε, πώς σε χαρακτηρίζουνε. Είμαι Ποπολάρος και ο Ποπολάρος, κύριε, το βλέπετε, δεν μπορεί να επαναστατήσεις. Γι' αυτό αργήσανε εκεί στη Ζάκυνθο. Τέλος πάντων και βγήκαν εκεί πέρα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου και κάνανε κάτι πανηγυρισμούς για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Τους διώξαμε αυτούς, δεν τους θέλουμε. Μετά θα τους ξαναθέλουμε βέβαια τουρίστες. Αλλά για λίγο να φύγετε. Να φύγετε για λίγο, να μείνουμε μόνοι μας, να σκεφτούμε. Και ξανάρχεστε. Το 1920, μια μέρα σαν σήμερα, θα γίνει. Θα ξεκινήσει αυτό που έχουμε ονομάσει σαν Ιουλιανά. Καθώς είχαμε αυτό το Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος είχε αφήσει το άσπρο το μουσι να πούμε, αλλά δεν είχε προλάβει να γίνει αεροδρόμιο ακόμα. Και είχε υπογράψει εκεί την συνθήκη των Σευρών, που μας είχε κάνει η Ελλάδα των 5 θαλασσών, των 18 υπήρων διαγαλαξιακούς. Μόνοι μας χαιρόμασταν, τέλος πάντων, από τότε. Και πήγανε κάτι βασιλόφρονες αξιωματικοί, γιατί το αίμα μπλε νερό δεν γίνεται. Και τον πυροβολήσανε με 10 σφαίρες. Αυτοί τώρα εντωμεταξύ σνάιπερς. 10 σφαίρες τον πήρανε και του κάνανε μια νυχιά στο χεράκι. Άχου! Αληθινές ιστορίες τώρα όλα αυτά, ναι. Και έμεινε στη Γαλλία ο φίλος μας ο Ελευθέριος και μαθεύτηκε εδώ ότι πυροβολήσανε, να πούμε ότι του φύγει η παρανυχίδα και έγινε της κακομήρας. Πήγανε και την πέσανε οι από εδώ και οι από εκεί. Οι φιλοβενιζελικοί πήγανε και κάνανε να πούμε στο ριζοσπάστη. Σου λέει, να σου πω κάτι, θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα μας πάρουν τα σπίτια. Βέβαια τώρα είναι αυτά τα κομμουνιστικά φαντς που έρχονται. Από όξο είναι καπιταλιστικό, αλλά από μέσα βαθιά μέσα τους είναι βαθιά κομμουνιστές. Γι' αυτό σας παίρνουν τα σπίτια, ναι. και θα γίνει της κακομοίρας και επιπλέον καλού κακού. Λέμε, δεν σκοτώνουμε και τον Ίωνα Δραγούμη, ο οποίος ήταν αντίπαλος του Βενιζέλου και θα γινόταν και πρωθυπουργός τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Και θα τον σκοτώσουν και αυτό να τον κατεβάσουν εκεί από το Ford. Είχε ένα Ford, να τα προσέξετε. Το Ranger μας αρέσει, ειδικά το Raptor. Αλλά γενικότερα. Και θα γίνει της κακομοίρας, θα γυρίσει ο Ελευθέριος. Θα δει ότι έχει κύμα, ότι έχει ρεύμα. Τώρα έβαλε τα δάκτυλα στην πρίζα, δεν ξέρω ακριβώς. Θα κάνει εκλογές και τάκ του drink him. Τις έχασε. Αλλά παλιές ιστορίες, αυτά δεν επαναλαμβάνονται αυτά τα πράγματα. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Να το 1982 η φίλη μας η Μελίνα θα θέσει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. Επιτέλους να τα επιστρέψουνε. Έχουμε και εμείς σπόνσορες να τα δώσουμε. Τα περιμένουν οι εταιρείες πώς και πώς. Μην τα έχουν μόνο οι ξένοι, να πούμε. Να τα πάρουμε κι εμείς. Αλλά ένα σπόνσορ από πάνω, δηλαδή ένα. Πώς ήταν παλιά που ήταν Τσιπίτα Πανιόνιος. Τη Ρωσούζα Παναθηναϊκός που είχε διάφορα. Άρης Μόντα Μπάνιο. Δηλαδή δεν θα ήταν ωραίο ένα. Ξέρω εγώ, ένα Global, ένα Facebook Ακρόπολη. Μετακρόπολη. Δεν χρειάζεται να αλλάξει και πολλά γράμματα στην πινακίδα. Τώρα θα το κάνουμε και θα δούμε. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, το 3 και το 13. Να, λέγαμε για το Raptor. Το 1863, μια μέρα σαν σήμερα, θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Χένρι ο Φόρντ. Έλα μόρια αρρώστια, Χένρι. Τους έβλεπε όλους που πηγαίναν και αγοράζαν αυτοκίνητα, αλλά ήταν handmade. Ήταν όλη η δουλειά, γινόταν με το χέρι. Και λέει, τι κάνετε ρε μάλθι. Δεν είχε καταλάβει ακριβώς ποιο χέρι. Γιατί στα ελληνικά να πούμε είναι η παλάμη. Στα αγγλικά είναι τριχωτό. Αν ενώσεις ελληνικά είναι το χέρι. Είναι τριχωτές παλάμες, παιδιά. Πιάνουν πολλά μικρόβια μέσα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και θα πάει και θα φτιάξει ένα εργοστάσιο. Τους πει, παιδιά, εμείς θα το κάνουμε φτηνότερο, να τα αγοράζουν όλοι. Και έπιασε με τα αυτοκίνητα. Αργότερα θα πιάσει και με συνειδήσεις και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά τον συμπαθούμε γιατί έχει βγάλει το Raptor. Εντάξει. Λοιπόν, το 1958 θα γεννηθεί η φίλη μας η Kate Bush, Αγγλίδα τραγουδίστρια. Το οποίο πάλι καλά που είναι Αγγλίδα, να πούμε, γιατί τώρα ελληνικά. Ξέρω εγώ, Κατερίνα Θάμνος. Τι το ήθελες το νουντ, μωρή, να πούμε. Τι το ήθελες. Άστο. Απ' τη μέση και. Το μποστάνι σου δεν μας φτιάχνει ιδιαίτερα. Και τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Να, θα πεθάνει το 2007 ο φίλος μας ο Ίγκμαρ Μπέρκμαν. Έλα μωρή αρρώστια, Ίγκμαρ Μπέρκμαν. Που μας έδωσε τις ταινίες Φάνη και Αλέξανδρος. Έχει τύχει να παίξω και τους δύο τους ρόλους. Με μία φωτογραφία μόνο, δεν καταλαβαίναν ακριβώς. Το Κραυγές και Ψήθυρη. Εδώ βλέπουμε στο Rewind την ερωτική απόπειρα. Από πάνω περνάνε κάτι αεροπλάνα. Μας την πέσανε και εγώ λέω για το Φάνη και Αλέξανδρος. Άμα μας την πέσουνε, παιδιά, να ξέρετε, εγώ ως Φάνη θα συστήνομαι. Είχε και άλλη μια ταινία, το Σκηνές από ένα γάμο. Εκεί που είχαν διχογνωμήσει και αυτή είχε πολλές σκηνές. Του Κάμπινγκ, το παλικάρι κοιμήθηκε 2-3 χρόνια έξω στο μπαλκόνι. Και θα πεθάνει το 2007 επίσης ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Έλα μωρή αρρώστια, Μικελάντζελο. Α, το 2007, εντάξει, οκ. Okay. Ο Ιταλός σκηνοθέτης που είχε σκηνοθετήσει την ταινία Blow Up. Τώρα Blow Up, εκρήγνημε, δεν είναι. Κάν το Blow Job. Εκρήγνησε πάλι, αλλά με περισσότερο χαμόγελο, με περισσότερη χαρά. Βέβαια, όταν αντιμετωπίζεται ως job, είναι λίγο παράξενο. Πρέπει να έχει μια χομπίστικη, εύχαρη έτσι διάθεση. Αλλά τέλος πάντων, αυτά πάνω κάτω είναι τα πράγματα που χαρακτηρίζουν την σημερινή ημέρα και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και tweet. Αυτά κάνουν την ταχτυρντή, παιδιά, στη ματαιοδοξία μας. Να τα κάνετε οι γυναίκες, οι άντρες. Δεν με νοιάζει να πούμε. Δηλαδή, μονόσβερκο has sent you a friend request. Τι να το κάνω να πούμε. Ενώ μονόσβερκη με ήττα. Ακούγεται λίγο διαφορετικά. Λες δηλαδή, θα μου κουβαλήσει και τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και δεν θα ξεφτυλιστώ κιόλας στο ταμείο να πούμε. Θα μου πει, μωρό μου, μπανάνες πήραμε. Δηλαδή τις θέλει για την πρωτεΐνη. Ενώ ο μονόσβερκος γιατί τις θέλει. Πού θα τις βάλουμε. Μην απαντήσετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να, εδώ καλημερίζουμε με κέφι και ενθουσιασμό τη Μαρία που λέει πω. Βέβαια είναι με όμικρον. Βάλε ένα ωμέγα ρε Μαρία. Βάλε, είναι αλλιώς το πω να πούμε. Είναι θαυμασμός, είναι έκπληξη. Το άλλο το πω με ωμέγα. Είναι και αυτό θαυμασμός, όχι πάντα. Έκπληξη. Όχι πάντα, αλλά γενικότερα αφήνει κάποια πόνερα. Πω λέει, τι λέει σήμερα το αγόρι. Ακούγεται λίγο σαν σαν μήνυμα από ντουντούκα. Δηλαδή εγώ κατεβάζω παλιές μπανιάρες, παλιές θερμοσύφωνες. Πω τι λέει το αγόρι. Είναι λίγο παράξενο, αλλά εντούτοις έχει έναν ερωτικό χαργεντισμό. Μαρία, σταμάτα. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. 1, 2, 3. Παιδιά, η Αρχοντούλα έχει αγοράσει θαυμαστικά σε προσφορά, δεν εξηγείται. Πέμπτη σήμερα λέει, ευκαιρία να ξεσαλώσουμε. Προς το παρόν δουλίτσα λέει. Αλλά μετά δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δηλαδή αυτά τα μαζικά ταξίδια ολοταχώς πίσω προς το παρελθόν ήτανε που πηγαίναμε προς το Μεσαίωνα. Η Αρχοντούλα κατέβηκε στη στάση Πασόκ. Το παλιό το αφημί, το καινούριο δεν είναι. Πέμπτη παιδάκι μου σήμερα να ξεσαλώσεις. Αρχικά είναι Πέμπτη και έχουμε εκπομπή το βράδυ. Δεν μπορείς να βγεις να ξεσαλώσεις. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πώς το κάνετε στη ζωή σας. Να και ο Κώστας που λέει, τι να λέει τώρα ο Κακομύρης, αλλά μένει στα βόρεια προάστια, οπότε εντάξει. Καλημέρα μου σαν το πειραχτήρι του ραδιοφώνου. Πέμπτη σήμερα λέει, με το τελευταίο double petrication τη σεζόν. Πράγμα που σημαίνει λέει ότι η σημερινή απορία θα είναι ξεκάθαρα σεξουαλικού περιεχομένου και θα πρέπει να υπεραναλυθεί. Ρε Κώστα, εντάξει, ρώτα εσύ για το σεξ. Ποιο να βρούμε αγόρι μου να σου απαντήσει. Δηλαδή, άσε που και αυτό το σεξ είναι εκφύσεως, έχει δύο ρόλους. Δηλαδή άντε να με ρωτήσεις για τον ένα ρόλο, να πούμε κάπου τον έχω διαβάσει. Έχω και την τάση να πούμε της αυτοδημιουργίας, πάει στο διάλογο. Να με ρωτήσεις για τον άλλο ρόλο, πού να το βρω, τι να σου απαντήσω. Δηλαδή το πλησιέστερο που έχω και το ξέρω να πούμε είναι αυτό το πράγμα με το κακάδι στη μύτη. Πάω τώρα λέει τη μηχανή για σέρβις που έχει δροσερό αεράκι να ξεμπερδεύω. Τι την πας με πανί. Έχεις απλώσει να πούμε το... Άντε, πήγαινετε εκεί να ξεμπερδεύεις αγορίνα μου. Πήγαινε για σέρβις, έχουν λεφτά βλέπετε. Πάνε τέλος Ιουλίου, δεν έχει πληρωθεί κανένας να πούμε. Αυτοί, θα πάω τη μηχανή για σέρβις. Αύριο θα πάω τη ραπτομηχανή για σέρβις. Γιατί έχω συμπαθήσει πάρα πολύ το μάστορα. Μετά θα πάμε την κυμαδομηχανή. Μετά να πάμε και τη φωτογραφική μηχανή για σέρβις. Α, έχω και μια ξυριστική. Έχει στομώσει και μυρίζει προσαγωγός, αλλά δεν την πάω για σέρβις. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Είναι τυφλή αλλά δεν πειράζει, πεμπτούλα λέει με double the pleasure. Μία και σήμερα λέει και μελαγχολό. Έλα μη. Μελαγχολία δηλαδή, μελαναχολή. Δηλαδή, Μαρίτα μου, χάνεις μαύρα λάδια. Έπρεπε να έχεις κάνει την αλλαγή πριν από 5.000 χιλιόμετρα. Το βλέπεις κι εσύ. Το έχεις δεν το δίνεις στον Κώστα που το πάει στο συνεργείο. Να πνίξω τον πόνο μου, λέει, σε καινούρια μαύρα σταράκια με καρδούλες. Αντί για τρύπες, λέει, που αμφιταλαντεύομαι από χθες και δεν πατάω αποστόλη. Κοίταξε να δεις, έχει να κάνει ειδικά τα All Star, τα παπουτσάκια που τα συμπαθούμε και πάρα πολύ. Έχει τύχει να παίξω με μπάσκετ με All Star και νομίζω έχουν εξομείνει ακόμα εφτέρνες μου εκεί πέρα. Πάνε πολλά χρόνια από τότε, αλλά το θέμα είναι να τα κάνεις να μυρίζουν το ίδιο. Τα All Star που είχαν αυτό το χαρακτηριστικό ήταν και μόδα και ποδαρίλα μαζί. Άντρες, γυναίκες όμως, μία μυρωδιά. Είναι καταπληκτικό αυτό που είχαν καταφέρει. Νομίζω ότι τα μαύρα με καρδούλες, δηλαδή εγώ αυτά θα έπαιρνα. Αντρικά. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, μία και σήμερα λέει και μετά άδεια, διακοπές και όλα τέλεια. Και τηλεργασία σήμερα και άρα θα σε απολαύσω, άρα όλα σούπερ. Πόσα άρα, ελπίζω να μην είναι της υπερθεμάτισης. Δηλαδή να τύχει κανένα έκπληξη ας πούμε, δηλαδή ας βάλω το ραδιόφωνο και παπ ο Αλέξανδρος. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Τώρα αν βάλεις την υπερθεμάτιση να πούμε στο παπ, δεν είναι όλα καλά. Αλλά έχει κέφι και ενθουσιασμό, προφανώς πιωμένοι θα είναι, δεν εξηγείται αλλιώς. Αλλά είναι ωραίο. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM, double petrication today. Ναι Σταύρο μου, το βράδυ στις 12 η ώρα θα ξαναβρεθούμε. Αν και βρεθήκαμε και χθες και προχθές και παραπροχθές, σήμερα θες να μην βρεθούμε για να κάνω την εκπομπή. Και ξαναβρισκόμαστε αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο,
2: αντρικά,
0: με κόκκινα οσταράκια με καρδούλες. Εννοούσα ότι θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά εδώ στις 12 η ώρα, εδώ στους 98,1 με το έχω μία απορία. Σήμερα θα είναι και ελεύθερη θεματική. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και για την ορθογραφία μας έχει στείλει εδώ πέρα τα σωστά τα ωμέγα, πώς γράφονται με υπογεγραμμένη κιόλας από κάτω. Έχουν πετάξει κάτι ωμέγα σε ένα κήπο τώρα. Τι κάνετε ρε, αφού δεν φυτρώνουνε ρε. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα, με κέφι και ενθουσιασμό να υπάρχει λέει κάπου μέσα μου. Χα. Υπάρχει και κέφι και ενθουσιασμός. Αυτός θα μπορούσε να είναι Κύπριος εραστής, δηλαδή από εδώ κέφι ενθουσιασμός. Αλλά τέλος πάντων, γιατί είχα λέει μια δυσκολία λέει, και εγώ είχα μια δυσκολία. Δηλαδή κοίταξε να δεις, προσπάθησα. Ήταν και οι άλλοι, είχε παράλογες απαιτήσεις να πούμε, να μου βρεις το σημείο J. Τόσο χαμηλά στην αλφάβητο δεν έχω φτάσει. Μέχρι το B άμα θες. Και να ξυπνήσω. Α, δεν λέμε την ίδια δυσκολία. Αν και τηλεργασάια σήμερα. Η Ιωάννα τηλεργασάια, η Νάντια τηλεργασάια. Μπα και συναντιούνται. Σήμερα έχουμε και ξενύχτη ευκαιρία λέει, να μαζέψω και τα πράγματα για τις διακοπές. Δεν μπορώ, ενώ τη συμπαθούμε την Νάντια μια χαρά, αυτή η αποστηρωμένη της διάθεση. Ποια πράγματα, διακοπές είναι παιδί μου, χαρά, γάμο έχουμε. Έκλαση νύφη σχόλας ο γάμος, εντάξει μάζεψέ τα. Βάζουμε πάντοτε και λαϊκή θυμοσοφία ανάμεσα σε όλα όσα λέμε, γιατί οι παροιμίες ξερνάνε αλήθειες. Και εγώ ξερνάω καμιά φορά αναγκαστικά εδώ πέρα στο Messenger, βλέπω τις profile pics. Αλλά τι να κάνεις, να ο Ιωάννης. Χα, τι να κάνεις, να ο Ιωάννης. Κάνει ο καταληξία με το ξερνάω. Καλημέρα Αλέξανδρε. Καλημέρα συνακροατές λέει, μία μέρα πριν την ολοκλήρωση και αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν, ο Αλέξανδρος πάει και το καλοκαίρι λέει. Σε λίγες μέρες θα πούμε καλή Παναγιά, η οποία πρέπει να είναι χαρακτήρας, δηλαδή ευχή δεν είναι παιδιά, να το πούμε αυτό. Πρέπει να είναι χαρακτήρα στο Mortal Kombat. Καλή Παναγιά versus Scorpion. Fight! Και μετά γιορτάζει ο Αλέξανδρος 30 Αυγούστου, μην το ξεχάσετε. Χτυπάνε τα κουδούνια. Επέτειος του όχι. Black Friday. Καλά Χριστούγεννα. Πάτε το 2025. Επιτέλους ρε Ιωάννη. Κάποιος που συνταυτίζεται εδώ λέει, πώς αισθάνεσαι λέει που τελειώνεις και φέτος. Το έχω ξανακάνει Ιωάννη μου φέτος. Κρυφά βέβαια από εσάς και όχι την ώρα της εκπομπής. Αλλά πλέον από μια ηλικία και μετά το καταλαβαίνεις, είμαστε και μεσήλικες. Το θέμα είναι να κρατάς πρακτικά. Δεν σε νοιάζει πόσο συχνά. Δηλαδή τα εφηβικά πρακτικά είναι 12 και 5. Τελείωσα. 12 και 10. Ξανατελείωσα. 12 και 4. Έχω ήδη τελειώσει 8 φορές. Ενώ τώρα στα 50 και ένα μήνα μετράς λες 2026. Ας βάλω ένα τικ. Τι τικ. Κλείω το μάτι και αργοκλείω το στόμα. Αλλά δεν έχει να κάνει. Να και η Μαρία που έχει. Έχει τελειώσει και η Μαρία. Σοβαρά Μαρία μου. Εγώ τέλος λέει τη δουλειά, πάω για μπάνιο. Σε πετύχαμε με το μαγιό. Σε πετύχαμε στην πανιέρα. Πού σε πετύχαμε. Αλλού σημαδεύαμε ρε Μαρία. Χίλια συγγνώμη. Σοβαρά τώρα είσαι, έχεις βγάλει τα θέλγητρά σου και τα πας να τα κοιτάξει ο κόσμος. Να χαϊδέψει ο ήλιος το κορμί σου. Να πάρεις το χάλκινο το χρώμα, να προσέχεις τις διαδρομές που γυρνάς, γιατί με το χαλκό είναι λίγο πρόβλημα. σοβαρά γίνονται αυτά τα πράγματα. Να και ο Κυριάκος, καλημέρα σε όλους, λέει, έφαγα ένα ριζόγαλα. Είναι Αττική σύνταξη αυτό. Κανονικά είναι ένα ριζόγαλο. Ένα ριζόγαλα. Αλλά παλαιό, λέει, με μπόλικη κανέλα. Παλιό τι? Το ανακάλυψες, το έχεις κλέψει κάποια στιγμή να πριν από 15 χρόνια. Σου είχε παραπέσει δίπλα από τη μουσταλευριά που είχε σουφρώσει, να πούμε, το 2003. Και είμαι γιωμάτος όρεξη, λέει, σήμερα. Τι κάνουμε? Τίποτα, τζαμπέ, καταλαβαίνεις. Και να και ο Σταύρος που λέει, ρώτησε τον Ιωάννη, λέει, τι σχέση έχει με ένα σκασμένο λάστιχο? Ξέρω εγώ, του ξαναβάλανε 32 στα πίσω. Πήγε στον Βουλκανίζα, αυτό τον Τέρ, να κοιτάξει μία για το φούσκωμα. Δεν το ξέρω αυτό, θα ρωτήσω και θα μάθω. Και δύο παιδιά πιστοποιούμε, όντως η Μαρία πάει για μπάνιο, καθώς μας έχει στείλει μία φωτογραφία με μία παράξενη προοπτική, βέβαια. Είναι τραβηγμένη από το ταβάνι. Δεν έχουμε ταβάνι στο πόσο σεξι είναι εδώ. Έχει και στο δεξί της όμο, έχει ένα τατουάζ της Nike. Τι γίνεται τώρα, έχουμε δώσει όλες τις αρχαιότητες να πούμε στη ιδιωτική πρωτοβουλία. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Μαρία μου, αν σε βγάζει και άλλα, δηλαδή και ο τείχος, η εξώπορτα, το μπαλκόνι και τέτοια φωτογραφίες, θα μας τα στέλνεις εμάς να τα πιστοποιούμε, να το ξέρουμε. Και είναι και λάθος χρώμα τώρα αυτό, είναι ένα μπλε παράξενο του ουρανού. Του Χαχανούλη. Τέλος πάντων, γαμό, το πήγε 8:30. Έλα ρε, νιάρ νιάρ νιάρ. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό. Φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, πρώτον, σήμερα το βράδυ έχουμε την τελευταία μας καταπληκτική βραδινή εκπομπή. Το έχω μία απορία. Για τελευταία φορά θα βρεθούμε στις 12 η ώρα εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Θα σταθούμε απέναντι σε διάφορα πράγματα που μας δημιουργούν ερωτηματικά και στο τέλος του διόρου, στο τέλος της εκπομπής, θα έχουμε λίγα παραπάνω για να έχουμε καταφέρει και κάτι ωραίο. Σήμερα θα είμαστε λίγο πιο σε ελεύθερη θεματική. Ό,τι θέλετε δηλαδή το συζητάμε. Να μου το στείλετε εμένα, να μου πείτε αυτή είναι η απορία και θα έχουμε και γραμμές στον αέρα. Go, go, boys, wet t-shirt contest. Θα τα έχουμε όλα αυτά. Αφενός, αφετέρου. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε γενικότερα εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και κάνουμε το break μας τώρα. Κιουκιουκιουβ τώρα. Κιουκιουκιουβ τώρα. Κιουκιουκιουβ.

0: κενό. Ραδιοφωνικό κενό. Γιατί δεν παίζει το σποτάκι, οπότε κενό.
1: 99 στους 100 ακροατές ακούνε
2: Τιγανιτό φραπουτσίνο. Ο άλλος είναι κουφός. Κουφάλογο.
0: Ναι, καλά, κενό. Γιατί δεν παίζει τώρα το χαλί. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, κενό. 3, 2, 1 Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 23 λεπτά πριν από τις 9, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Για πρώτη τελευταία φορά φέτος, υποδεχόμαστε ακόμα μια καινούργια μια ευκαιρία για The Rest of Your Life. Με ένα δάκρυ χαράς ή δυσκυλιότητας. Καθώς αύριο θα είναι η τελευταία μας πανηγυρική εκπομπή, θα γίνει κακομοίρας. Θα έχουμε πανηγύρι, να πούμε. Αγοράζεται φρακιά με το φτιάρι, σουθιέ 3 ευρώ. Έχουμε και με 1,5, ερχόμαστε και τα κρατάμε ήδη. Μόνο καμιά φορά, άμα χρειαστεί καμιά δουλίτσα, τα αφήνουμε λιγάκι, πέφτουν κάτω και ερχόμαστε και σας ξαναπιάνουμε. Δηλαδή, είμαστε σωστά σε όλα αυτά. Πάμε λοιπόν για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί έτσι στην καθημερινότητά σας. Να, η Ιωάννα που λέει: το μόνο που με στεναχωρεί είναι που από εβδομάδα, λέει, δεν θα σε έχουμε συντροφιά. Αυτά με τα συντροφικά, τα παρέα, φίλοι κτλ. Δεν τα θέλω. Να λέγες, ας πούμε, αν με στεναχωρεί που από εβδομάδα, να πούμε, δεν θα σε σκέφτομαι την ώρα που κάνω τηλεργασία και να γυρνάς, να πούμε, ημίγυμνη μέσα στο σπίτι και να ξεσκονίζεις. Βάζουμε και δικά μας τώρα. Ευτυχώς, λέει, σήμερα θα σε απολαύσουμε και το βράδυ. Α, σοβαρά. Μετά τις 2, ναι, μετά θα έρθω. Και ευτυχώς δεν έχω να βγω σήμερα, λέει, άρα θα μείνω σπίτι να απορώ. Δεν θες να κανονίσεις με την αρχοντούλα που βγαίνει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, γίνεται λιάρδα, δεν αντέχει, να πούμε Σάββατο μέσα. Α, όλα κι όλα. Τώρα νηστεύω, θα πάω να κάνω χρυσό δοντάκι. Έχεις διώξει τον Κωνσταντίνο, δηλαδή. Πού ακριβώς είναι η στεναχώρια? Γι' αυτό θα έπρεπε να είσαι χαρούμενη. Εδώ εμείς στο άκουσμα και μόνο χαρήκαμε μόνοι μας. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και μια και είναι η τελευταία μας εκπομπή με αυτό το ρυθμό, με αυτή τη μορφή, θα τα κάνουμε όλα σωστά. Θα παίξω και το άλλο σποτάκι. Άλλο ένα που δεν παίζει. Τι θα γίνει? Άλλο ένα που δεν παίζει. Τι θα γίνει?

0: τούτ. Το είπαμε αυτό, το είπαμε πριν. Τώρα λέμε μόνο τούτ. Είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Το λέει το ηχείο. Γιατί δεν κάνεις ό,τι λέει το ηχείο. Είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ,
1: περιμένετε.
0: Όχι, δεν θα λες τα ίδια. Να λες δικά σου εσύ. Είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ,
1: όλοι
0: περιμένετε.
1: Οι εκπρόσωποι μας είναι απασχολημένοι.
0: Είναι μαλθοί. Συνήθως είναι τελείως από στόκι έως του μπετού οι ξάδερφοι.
1: Ευχαριστώ, ρε. Ευχαριστώ πάρα
0: μα
1: πολύ.
0: Μα δεν λέμε για σένα. Είσαι εσύ απασχολημένη.
1: Και εγώ εκπρόσωπη είμαι. Αυτή τη στιγμή ναι, είμαι απασχολημένη. Διότι δεν έχω μπει ακόμα, είμαι εκτός.
0: Όταν μπέκα δεν απασχολείσαι και όταν βγέκα απασχολείσαι.
1: Όταν μπέκα δεν είμαι απασχολημένη πάντα. Μπορεί να με πετύχουν και σε ελεύθερο mode που να είμαι έτοιμη για να τους πάρω.
0: Έλα!
1: Έλα! Δεν έχουμε την ίδια συζήτηση πάλι.
0: Κοίταξε,
1: το εννοώ να μου έρθουν για να τους εξυπηρετήσω.
0: Έλα! Συνεχίζουμε. Υπάρχει μια διχογνωμία στο ποια είναι η θεματική μας. Καλημέρα Μαρίτα μου.
1: Καλημέρα Αλεξανδρέ μου, αλλά για λίγο ακόμα. Μετά από Σεπτέμβριο δεν θα έχει τέτοια, θα είμαστε executives πλέον.
0: Τι θα γίνει από Σεπτέμβριο?
1: Από Σεπτέμβριο δεν αλλάζω τμήμα, δεν θα μιλάω στα τηλέφωνα.
0: Τώρα μου το λες.
1: Μα δεν το έχω πει, αφού το είχα πει και την προηγούμενη φορά.
0: Και γαμ, θυμ, τα νέα, μπράβο ρε. Γιατί άργησες?
1: Συλήθιος.
0: Κάτσε, σου είπανε, εμένα λες?
1: Όχι ρε, αυτόν που παίρναγε τώρα από εδώ.
0: Α, οκ. Αν είναι και αυτό με την καινούρια θέση και δεν θα μπορείς να... δεν μπορούμε να μιλάμε.
1: Θα μιλάμε, ναι. Κοίτα, δεν ξέρω τι θα παίξει εκεί πέρα. Θα μάθω από αρχές Σεπτεμβρίου,
0: ναι.
1: Αλλά μέχρι τις 9 θα μπορούμε να μιλάμε. Μετά τις 9 δεν ξέρω τι θα γίνεται. Ακόμα δεν του έχω πάρει τον αέρα εκεί πέρα. Όχι, να με μάθουν εκεί μέσα.
0: Μην του πάρεις
1: τον αλλά αέρα. Δεν θα μιλάω στα τηλέφωνα όμως.
0: Ναι, αλλά εμάς θα μας αγαπάς, θα μας μιλάς. Δεν γίνεται τώρα αυτό.
1: Εσάς θα σας αγαπάω, δεν θα σας ξεχάσω. Μα είναι δυνατόν.
0: Πριν τις 9.
1: Απλά,
0: πριν,
1: σίγουρα αρχικά πριν τις 9 θα μπορώ να μιλάω στάνταρ. Τώρα μετά τις 9 δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
0: Μετά
1: θα έχω
0: 9,
1: και δύο μέρες τηλεργασία.
0: Ωραία, εντάξει ρε παιδί μου, εύκολο είναι. Θα κάνω
1: άμα με
0: παίρνεις
1: τέτοια ώρα δεν θα έχω πρόβλημα, θα μπορώ να ανταποκριθώ.
0: Κοίτα, πρέπει να μου έρθει κιόλας. Δηλαδή είναι και αυτοματισμός. Δηλαδή...
1: είναι και πρωί.
0: Θα κάνουμε του χρόνου 7 με 9. Θα το πάω πιο πίσω
1: ναι,
0: για να σε προλαβαίνουμε.
1: Αν το κάνουμε 7 με 9 θα με βολεύει πάρα πολύ.
0: Εγώ 7 με 9 το μόνο που μπορώ να κάνω είναι άμα θες λίγο αγκαλίτσα. Να γυρίσουμε
1: από την άλλη. Μπορώ πρωί-πρωί.
0: Δεν υπάρχει. Είμαι από αυτούς τους παράξενους που δεν το πρωί. Ωραίο, αλλά δεν. Δηλαδή. Κοίτα, έχεις αυτή τη μελαγχολία.
1: Έχω, την έχω, ρε γαμώτο, ναι.
0: Μη την έχεις τώρα.
1: Τι θα κάνουν τα πρωινά, τι θα ακούω, με ποιον θα μιλάω?
0: Έλα, είναι τίγκα είναι το ραδιόφωνο γεμάτο εκπομπές. Έχω κάτι.
1: Αριστοφανικός είσαι σήμερα.
0: Λοιπόν, υπάρχει μία εδώ στο μείον 18 του 72ου ρόφου του κινητού στούντιο του Ραδιομεγάρου, του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων του Athens Free Radio.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν 3-4 TDK κασέτες.
1: Ναι.
0: Που είναι με εκπομπές που έχω κάνει με τον Τάκη Φωτίου.
1: Σοβαρά? Κοίτα, ναι. Υπάρχει και μία στο YouTube με τον Τάκη Φωτίου εκπομπή.
0: Υπάρχει, α, εκπομπή. Α, ουφ, λέω και εγώ γιατί έχουμε κάνει διάφορα με τον Τάκη.
1: Εκπομπή.
0: Και το μία με τον Τάκη. Λέω πως τις διαλέξανε, γιατί όλες τις κάναμε καταπληκτικά. Δηλαδή απορώ πως βρήκανε το πόλο.
1: Οπότε, έλα ρε, ωραία ήτανε.
0: Θα τη στείλω εγώ
1: να
0: στο...
1: μου τη στείλεις, ναι ναι ναι.
0: Ήθελα να τη στείλω στο Σταύρο να τη βάλει να παίζει. Αλλά τώρα θα τη στείλω σε σένα πριν τις 9.
1: Στείλ τη με εμένα να τη βάλω και εγώ να παίζει.
0: Παιδιά, άπαιχτη νόμιζα ότι θα ήταν η περίοδος αυτή του καλοκαιριού. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σου έχω το κατάλληλο άρθρο για να σου φύγει η μελαγχολία. Ναι, ναι. Αρχικά κοιμήθηκε, είσαι καλά, σε έπιασε πάλι η αϊπνία, τι διάλογο.
1: Κοιμήθηκα, όχι, κοιμήθηκα καλά και ξέχασα να βάλω και το μασελάκι μου σήμερα, χθες το βράδυ. Το είχα αφήσει πάνω στο τραπεζάκι.
0: Η ερώτησή μου είναι μία, πρόσεξε γιατί έχει σημασία τώρα. Όταν λες ξέχασες να βάλεις το μασελάκι σου, πού?
1: Στο στόμα.
0: Χα, έχουμε αποκόψει το. Εντάξει, ήταν ένα δόλιο ραδιοφωνικό τρίκ. Και
1: τελικά
0: κοιμήθηκες?
1: Τα παπούτσια να τα πάρω. Χωρίς μασελάκι και κοιμήθηκα τέλεια γιατί δεν το είχα
0: μασελές. Μασελές. Λοιπόν, νομίζω τα ολσταράκια πρέπει να τα πάρεις.
1: Θα τα πάρω, λες. Ναι, είναι, ναι. Και προσφορά. Είναι από 99 ακόμα κάτι, μόνο 69 ακόμα κάτι.
0: Ρε, εσύ είδα μία προσφορά. Έχει ένα. Ένα κάδρο, είναι, έτσι λέγεται η εταιρεία, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και δίνει προσφορά. Είδα κάτι στην τηλεόραση. Ένα ψυγείο διπλό, 2

0: μέτρα, δηλαδή να το βάλεις για διάρι ή για τριάρι που σουτάρει απόξω είναι καλό.
1: Τέλειο, ναι.
0: Από 799 ευρώ,
1: ναι,
0: το είχαν 779.
1: Όχι ρε,
0: ρε, και 20
1: θα
0: ευρώ.
1: Το προλάβω. Δεν θα το προλάβω, το έχουν πάρει.
0: Και έλεγε είναι προσφορά.
1: Και
0: εσείς το προσφέρετε. Ποιος το <δεν είναι. laughs>
1: Τουλάχιστον εμένα μου κόβουν και 30 ευρώ. Κάτι είναι.
0: Σου κόβουν 30 ευρώ.
1: Ναι, αφού έχει 30% έκπτωση. Αυτά κάνουν σχεδόν 100 ευρώ, τα παίρνουν, ναι, 70, μου κόβουν 30.
0: Τώρα κάνουν 100.
1: Όχι, ναι,
0: πριν τις εκπτώσεις κάνανε 50. Τώρα τα βάλαμε 100 για να δώσεις.
1: Συγκεκριμένο, ναι. Το συγκεκριμένο ζευγάρι, ναι, είχε όντως τόσο, το θυμάμαι. Και να μην είχε τόσο, είχε 89, ξέρω εγώ.
0: Συγγνώμη.
1: Γιατί ήταν του Βαλεντίνου.
0: Του πιανού ήτανε.
1: Ήτανε το Valentine's Special Edition, ρε παιδί μου. Γι' αυτό έχει καρδούλες αντί για τις τρύπες που είναι τα κορδόνια.
0: Αν δεν έχεις γκόμενο, βάλε τα παπούτσια σου.
1: Βάλε τα παπούτσια σου, γράφουν και λόγο από κάτω
0: από
1: και
0: από τον τόπο σου.
1: Και,
0: δηλαδή. Συγγνώμη, 100 ευρώ επειδή ήταν του Αγίου Βαλεντίνου.
1: Προφανώς.
0: Νομίζω με 50 μάτι, για κάνα 45 λεπτό θα παίρνεις καλύτερα και θα είχες και όμορφες αναμνήσεις. Ξέρω εγώ.
1: Σιγά μην πληρώσω κιόλας.
0: Για τα παπούτσια. Βέβαια, θα πας μέσα.
1: Όχι,
0: θα
1: για το άλλο. Για τα παπούτσια θα πληρώσω. Θα
0: 100
1: τα πάρω,
0: ευρώ τώρα, για τα παπούτσια.
1: Τώρα μου έχουν. Θα δώσω 100, θα δώσω 70. Μου έχει μπει τώρα το.
0: Τώρα τα άλλα 30 τι σου είναι. Μια τυρόπιτα για σένα είναι. Δηλαδή, μέχρι να πας και να γυρίσεις θα τα έχεις φάει στο φαΐ. Δεν είναι λίγο παράξενο 100 ευρώ για all star παπούτσια. Δηλαδή, δεν είναι πολλά.
1: Τόσο έχουν πάει τώρα. Δεν είναι η παλιά τότε που έλεγες κι εσύ που βρωμάγανε. Τώρα δεν μυρίζουν κιόλας. Είναι
0: δεν μυρίζουν
1: πιο καλά.
0: Καλά.
1: Δεν μυρίζουν, ναι, τώρα καλά, τα όλα.
0: Ναι, καλά. Και οι μασκάλες
1: δικά
0: δεν
1: μου τουλάχιστον δεν μυρίζουν. Τι να σου κάνω.
0: Δεν μπορώ να τι διαφημίσεις που ψεκάζουν πλέον το theme τους στην οθόνη. Άντρες, γυναίκες. Είναι ένα στο
1: όχι,
0: τρένο.
1: Οι γυναίκες δεν το ψεκάζουν. Οι γυναίκες βάζουν εκείνο το τέτοιο το.
0: Όχι, παιδάκι μου.
1: Το stick.
0: Έχει
1: και το ψεκάζουν και οι γυναίκες τώρα. Έχει,
0: ναι,
1: δείξει και νωρίς.
0: Έχει το ψεκαστικό για τη μελίγκρα. Είναι 2-3 ντυμένες λουλούδια, ανθοδέσμες, αν το δεις. Φοράνε ένα βρακί που από μπροστά έχει φυτρώσει. Και αντί να απασχοληθούν όλοι με το που διάολο βρίσκει λείπασμα. Δηλαδή. Και είναι εκεί πέρα,
1: έχετε, ναι,
0: είναι δύο άσχημες και μία που δεν βλέπετε, αλλά δεν πειράζει. Κοπέλες δεν τις ξέρουν, μας νοιάζει τώρα. Και είναι, λέει, στο στήθος και στο αυτό έχουν λουλούδια. Δηλαδή βάζω δεν έχουν σπίτι τους.
1: Και γύρω μέλισσες.
0: Ναι, και μη συνεχίζω τώρα. Και το λέει διαφήμιση, ακόμα και εδώ. Δεν λέει που, τα αφήνει θολό.
1: Το αφήνει στη διακριτική σου ευχέρεια.
0: Ενώ στην αντρική διαφήμιση, που είναι ο άλλος μέσα στο τρένο να πούμε.
1: Και εδώ και εκεί, ναι, την πατούχα.
0: Ζουμάρει στον καβάλο το τέτοιο και σου αφήνει πάλι ακόμα και εδώ. Η ερώτησή μου είναι από όλες τις μυρωδιές του τρένου. Η προσαγωγήλα μας μάρανε. Δηλαδή δεν φτάνει στο ιγμόριο. Είναι τόση η μασχαλιά που δεν εμποδίζει. Τέλος πάντων, τα βλέπω κι εγώ κακομοίρης και πρέπει να σταματήσω. Εντάξει, περαστικός τώρα, δεν έχω κάτσει μπροστά. Περαστικός τα βλέπω αυτά.
1: Σκέψου να εντρυφήσεις και όλα και να καθίσεις να δεις σοβαρά.
0: Άσε με, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος.
1: Έχεις, πάμε στο άρθρο να ξεστενεχωρηθώ.
0: Έχεις απορία για το βράδυ?
1: Έχω κάτι, έτσι πολύ ανάλαφρα, προβληματισμούς πιο πολύ, οπότε να σας στείλω.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Μπορείτε και εκείνη την ώρα, θα είπαμε σήμερα θα είναι.
1: Δεν ξέρω ποιο θα είναι το format.
0: Ούτε εγώ ξέρω ακόμα.
1: Εντάξει,
0: είναι αυτό το format, είναι καλό. Έρχεται και στο format. το... Έχω το άρθρο λοιπόν το οποίο θα μας βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Θες να είναι ερωτικό, έτσι βασικά ερωτικό, ή να έχει απόνερα ερωτισμού?
1: Αχ, δεν ξέρω, διάλεξε εσύ. Δικιά σου είναι η προτελευταία εκπομπή, οπότε
0: ναι,
1: διάλεξε.
0: Γιατί τις άλλες τις κάνετε εσείς. Εσείς ξυπνάτε, μη χέστη. Ποιος πήγε τα σκυλιά βόλτα.
1: Εσείς ξυπνάτε. Εσύ.
0: Μα ναι, και δεν πάνε και μόνο. Δεν πάνε κιόλας. Ρε, καλέ μου. Ο άλλος το πρωί κυνήγαγε τα πρόβατα.
1: Αυτό μωρέ, τα πας μετά τις 10. Τι θα πάθουνε. Αφού δεν θέλουνε.
0: Κοίταξε, δεν είναι το θέμα τι θα πάθουνε, ότι προσπαθώ να μην, επειδή είναι αγοράκια. Και σφίγγεται το προστατίνι τους.
1: Είναι και αυτό. Εγώ κοριτσάκια είχα, δεν ξέρω από αγοράκια.
0: Ναι, έχουν λίγο προβληματάκια και ο Ραμόν δεν το έχει και σε πολύ να πούμε, να σου πει α, τι κάνεις εκπομπή, δεν σ' αγαπάω, κοίτα το μαξιλάρι σου.
1: Έχεις και τέτοια εσύ, ναι, οπότε είναι επικίνδυνο.
0: Λοιπόν, 10 λόγοι,
1: ναι,
0: που το σεξ είναι καλύτερο, ναι, το καλοκαίρι.
1: Α, μάλιστα, είναι ανώμαλο αυτό που το έχει γράψει. Ξεκινάμε με βάσει, ωραίε.
0: Δηλαδή, λίγο ενθουσιασμό.
1: Μου λε το σεξ είναι καλύτερο το καλοκαίρι. Άντε, να ακούσουμε του 10 λόγου. Είμαι ενθουσιασμένη, δεν μου φαίνεται.
0: Υπάρχουν 10 λόγοι που το σεξ είναι καλύτερο το καλοκαίρι από το να μην το κάνει καθόλου.
1: Δηλαδή, καλά, ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Εύκολο. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Εμεί είμαστε έτοιμοι να κάνουμε σεξ το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο δεν μπορεί να γίνει. Θα σε ξεκαγκαλιάσω, να πούμε.
1: Θα βελάξω.
0: Όχι, θα σε κυνηγάει ο Μέρλι μετά. Λοιπόν, τις καλές τις μέρες, εντάξει, αυτές με τα μελτέμια και τα λοιπά, απλά θα
1: με τα μελτέμια που θα έχει δροσά.
0: Εκεί, λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Λοιπόν, πρώτος λόγος, φροντίζουμε πιο πολύ το σώμα μας και έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Είναι που έχουμε κάνει τη δίαιτα προηγουμένως για να κάνουμε το bikini body.
0: Ναι, κάναμε τη δίαιτα και εγώ αδυνάτησα όμως. Δηλαδή, ο πληθυντικός το βλέπουμε είναι λίγο προβληματικός.
1: Δεν ξέρεις τι έχω.
0: Τι έχεις?
1: Πώς
0: έχεις
1: είμαι?
0: Καινούργιο κιλό? Έλα ρε, σε κάνει παρέα με όλα τα άλλα. Ήρθε η νεράιδα.
1: Κοίτα, χθες μπορεί να πήρα ένα, αλλά οκ, okay, θα το χάσω. Πήγα και για περπάτημα, οπότε μπορεί να το έκαψω.
0: Γιατί, τι έφαγες χθες?
1: Έφαγα παγωτό καϊμάκι που επιτέλους βρήκα,
0: ναι,
1: έφερε,
0: ναι,
1: το πουλιού το γάλα,
0: ναι,
1: και έφαγα και με πολύ φιδό την από τη λιγοστή που μου είχε απομείνει πραλίνα με γεύση τσουρέκι. Και ήταν καταπληκτικό συνδυασμό. Σου βγάζω το καπέλο, ναι, είχες δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο συνδυασμό ήταν χαμθιμ.
0: Και το κάνε το ίδιο πράγμα τώρα, επειδή προφανώς δεν σου έχει μείνει παγωτό. Πήρε το τρίλητο, το τετράλητο, το οικογενειακό.
1: Όχι, έχει μείνει. Οικογενειακό πήρα δίλητρο, αλλά έχει μείνει. Στο την ακρούλα.
0: Σα ίσα να γλύψει.
1: Δεν έκανα τόσο μεγάλη ακολασία.
0: Να το δοκιμάσει και με παγωτό και το βανίλια. Βανίλια με πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Είναι ακολασία.
1: Το σκέτο βανίλια δεν μου πολύ αρέσει, αλλά με το καϊμάκι που έχει και τη μαστίχα ήταν τέλειο.
0: Όμως πετάς την άποψή σου μες
1: okay,
0: την πετάς.
1: Την πέταξα και δικιά μου είναι και θα τη βγάζω όποτε θέλω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ορμάω και εγώ και να την πιάνω στον αέρα με τα δόντια, με τον φρίσμπι αυτοματισμό μου. Δεύτερος λόγος, ωραία, αφού ξεπεράσαμε, ναι, ναι, το πρώτο που είσαι άνετη, το κορμί σου περαδόθηκε
1: και
0: κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, είμαστε μαυρισμένες.
1: Ναι.
0: Και αισθανόμαστε σεξι. Και αυτό το εκπέμπουμε.
1: Κοίτα, εσύ μπορεί να είσαι μαυρισμένη. Εγώ δεν είμαι ακόμα.
0: Εγώ είμαι και το χειμώνα. είναι λίγο δεν αισθάνομαι πολύ μαυρισμένη. Σε πειράζει?
1: Εντάξει, όχι, δεν πειράζει, ούτε εγώ είμαι μαυρισμένη. Οπότε θα το ξεπεράσουμε, νομίζω.
0: Ωραία.
1: Θα λέμε ότι είμαστε.
0: Χαλαρώνουμε από το άγχος καθημερινότητας και απολαμβάνουμε περισσότερο.
1: Έτσι, γιατί φορτίζουμε και μπαταρίες.
0: Όχι, θα ξεράσω με αυτές τις εκφράσεις. και παρεάκι, μην ξεχάσεις παρεάκι. Και
1: ολούθε. Παροκατάσταση, Αλέξανδρε.
0: Πραγματικά χαλάρωσα. Και η ζέστη φέρνει περισσότερη διάθεση για το σεξ, λέει.
1: Α, έτσι λέει.
0: Ναι, γι' αυτό όταν σκύβεις εσύ πάνω από το φούρνο που έχει το κοτόπουλο μέσα, άμα τύχει και περάσω από πίσω, τάκ! Αφού το έχεις βάλει σε αέρα και αντιστάσεις. Ελάχιστες αντιστάσεις έχεις.
1: Χαλαρές αντιστάσεις.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Παρουσιάζονται περισσότερες ευκαιρίες για να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό με το σύντροφό μας.
1: Αυτό πώς, τι
0: είναι? Έρχομαι εγώ και σου λέω, Μαρίτα μου.
1: Α, επειδή είμαι γυμνή στο σπίτι, επειδή ζεσταίνομαι.
0: Ναι, επειδή είσαι γυμνή και μου έχει έρθει μια ίδια να πάω να δοκιμάσω με τη γειτόνισσα. Που είναι διαφορετικό. Και όταν τελειώσει το κοτόπουλο που έχει στο φούρνο, τι άλλο, εγώ δεν το τρώω γιατί πατάτες θα έρθω.
1: Εντάξει.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Καλό είναι. Καλό είναι. Έχουμε και γείτονες έτσι κι αλλιώς.
0: Και εδώ θέλω λίγο να με βοηθήσεις, γιατί δεν μπορώ εγώ να το κρίνω. Το νούμερο, ναι, 10 λέει: οι άντρες για κάποιο, ναι, λόγο είναι πιο σεξι το καλοκαίρι. Σοβαρά.
1: Ναι, ίσως. Γιατί ξέρεις τι, φοράτε λιγότερα ρούχα.
0: Άρα μυρίζουμε περισσότερο. Έχει περισσότερη ελευθερία να φύγει προς τα έξω η αντρίλα.
1: Έχουμε πει, καταρχάς κυκλοφορείτε τόπλες. Οπότε, ναι, αν ο άλλος έχει και ωραίο σώμα και ωραίο κορμί και τα, ναι, λοιπά, σου δίνει ρε παιδί μου παραπάνω έτσι να δεις τι παίρνεις.
0: Δηλαδή βγαίνεις στον δρόμο
1: με τα
0: εσύ
1: ρούχα
0: τώρα
1: δεν ξέρεις ακριβώς τι παίρνεις. Άμα φοράει και φαρδιά ο άλλος δεν ξέρεις.
0: Άμα βγεις εσύ στον δρόμο τώρα εκεί να πας να πάρεις το καινούριο σου παγωτό γιατί έχεις φάει τα 8 λίτρα. Θα είναι, ναι, ψόβιζος ο ψιλικατζής.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά θα τον δει στην παραλία. Μπορεί να βγει κανένας να τρέξει.
0: Κυνηγά στο παγωτά τον ψιλικατζή στην παραλία. Αύριο να ανοίξετε. Όχι, πιο νωρίς μου, τι μου έχει τελειώσει το καϊμάκι. Είσαι μόνη
1: στο, στο τρέξιμο π.χ. στο περπάτημα που τρέχουν αυτοί, τι είναι πολύ ξόβιζοι που τρέχουν. Βλέπεις τι θα πάρεις.
0: Τρέχουν άλλοι και κουνούνται οι στιθάρες τους πάνω κάτω σαν την Πάμελα Άντερσον.
1: Κοίτα, υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους κουνούνται, γιατί δεν είναι. Είναι
0: πώς δεν σε όλους κουνιούνται. Υπάρχουν πολλές στιγμές στη ζωή ενός άντρα που αδιαφορείς. Δηλαδή, πάρα πολύ. Στο λέω τώρα εξιδίας πείρας. Και κουνιούνται. Μην ακούς αυτά τα ψέματα του συναισθηματισμού και τα λοιπά. Υπάρχουν στιγμές που είμαστε ανέστητοι. Κουνιούνται.
1: Κουνιούνται. Μαζί με τις μέλισσες. Λοιπόν, όχι ρε παιδί μου, συν τη άλλη, είναι και αυτό που σου είχα πει την άλλη φορά, που είναι η ορμόνη που εκρίνεται από το masculization και υπάρχει έτσι μία, να δίνει ένα ντουβρουτζά στη γυναίκα. Βέβαια, όχι της απλησιάς, για να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο.
0: Τη γυναίκα της απλησιάς. Ακούγεται σαν βιβλίο. Όχι. Η γυναίκα της απλησιάς. Ξεκινάμε με 17.000. Θα πουλήσει πολύ.
1: Όλος τυχαίος. Όχι, όχι, όχι. Η αντρική, ρε παιδί μου, η μασχαλοκατάσταση.
0: Έχω τέτοιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εκρίνει λοιπόν μία ορμόνη η οποία δίνει ένα ντουβρουτζά στις γυναίκες. Αλλά όχι όμως της απλησιάς.
0: Ποιας?
1: Της καλοπροαίρετης έτσι. Έχεις κάνει το μπάνιο σου, δεν έχεις προλάβει ακόμα να βάλεις αποσμητικό ή δεν έβαλες, αλλά έχεις κάνει το μπάνιο σου εκείνη την ημέρα, όχι μετά από 10 μέρες.
0: Ωραία, δηλαδή κάνω το πρωί το μπάνιο, πηγαίνω για τρέξιμο ξόβιζος.
1: Έλα μωρέ.
0: Γυρνάω πίσω, μου το έχει πάρει, με έχει στεγνώσει ο αέρας.
1: Όχι, κάνεις τις δουλειές σου. Κλαδεύεις κάτι, ξέρω εγώ, θα υδρώσεις. Αυτό. Θα σε κυνηγήσω εγώ αν το μυρίσω.
0: Σόβαρα, μόλις με το κλαδευτήρι στο χέρι.
1: Μέρλιν, με το
0: Μέρλιν, με το πρόβατο.
1: Ναι, άμα σε δω, και με το κλαδευτήρι στο χέρι.
0: Που καλά, έχω τέτοιες φωτογραφίες.
1: Πριν υδρώσεις.
0: Γιατί μετά τη γυναίκα της απλησιάς είχα βγάλει τον αγρότη του κάμα του. Είναι το νούμερο 2. Ξεκινάμε από την 23η χιλιάδα.
1: Αυτό θα πουλήσει περισσότερο.
0: Έχω τέτοια. Και το κλαδευτήρι είναι αυτό που σε.
1: Το κλαδευτήρι και το γεγονός ότι ο άλλος θα κάνει εργασίες, ρε παιδί μου, χειρονακτικές και το άρα πιάνουν τα χέρια του.
0: Για κάθε σταγόνα μασχάλης που εσένα θα σου κάνει να πάθεις ντουβρουτζά, υπάρχει μια μακρινή ξαδέρφη της σταγόνα που έσταξε πολύ πιο χαμηλά και πίσω. Δηλαδή το προϊόν είναι συσχετικό, δεν είναι ένα μονάχο του.
1: Okay, εκεί λοιπόν έρχεται το γνωστό αποσμητικό.
0: Όχι, εκεί δεν πλησιάζει τίποτα. Να μην πάει το αποσμητικό. Μα τώρα θα
1: το ψεκάσει, δεν το βάλεις έτσι.
0: Τι να το βάλω έτσι, παιδί, κάτι μπουκάλια, τεραστίων διαστάσεων. Πού να το βάλω όλο αυτό, είσαι με τα καλά σου.
1: Από μακριά θα το ψεκάσεις.
0: Θα ψεκάσω το ποπουλίνι μου από μακριά.
1: Ναι, ωραίο θα είναι.
0: Εσείς ψεκάσει ποπούλι τώρα μεταξύ μας, δηλαδή ειλικρινά πήρες
1: αυτό το σπρέι? Όχι, εγώ δεν το έχω πάρει αυτό το σπρέι. Όχι, δεν το έχω πάρει. Είχα πάρει το άλλο, δεν το πολύ χρησιμοποίησα.
0: Άρα εσύ δεν κλαδεύεις. Δηλαδή,
1: δεν κλαδεύω,
0: εδώ.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι. Έχεις δοκιμάσει αγροτικές εργασίες, θα σου πήγαινε.
1: Δεν ξέρω καθόλου, όχι. Α, έχω μαζέψει αμύγδαλα.
0: Σοβαρά.
1: Τα πιο πολλά τα έτρωγα βέβαια και μετά το βράδυ είχα πονόκυλο.
0: Οπότε οι άλλοι τα μαζέψανε και φύγανε. Δηλαδή, τα πράγματα.
1: Ήταν η μόνη αγροτική εργασία νομίζω που έχω κάνει. Ήταν αυτή να μαζέψω αμύγδαλα και δεν μου πολύ άρεσε γιατί να τριχιάζαν τα χεράκια μου.
0: Με τα μυαλά τριχιάζαν το κουτσοκοέλα που το πιο ωραίο είναι το κάστανο. Το οποίο στην κανονική του μορφή είναι σαν ανατριχιασμένο αρχθί. Άμα το δεις είναι απόξω. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή έχει τύχει να κάνω αυτή την παρομοίωση. Έχει ένα χωριό στην Αρκαδία που λέγεται Καστάνιτσα. Για ευνόητους λόγους.
1: Είναι τίγκα στις μηλιές.
0: Τέλειο. Και πηγαίνοντας είναι παραμυθιακή η διαδρομή. Είναι πολύ όμορφα. Και πηγαίνοντας δεξιά και αριστερά, ενώ απολαμβάνω το τέτοιο, μου έρχεται στο μυαλό ότι είναι όλα φυτρωμένα άρθη. Και γαμπότο. Μετά αναγκάστηκα να ξαναπάω για να διώξω το υποσυνείδητο.
1: Αν κουνιόντουσαν και όλες, θα ήταν πολύ αδιάφοροι.
0: Ναι, φύσαγε. Καταπληκτικά.
1: Τους είχαν γραμμένους.
0: Τέλος πάντων, ρε, εσύ πήγε 9, σου φύγει η κατάθλιψη, ναι.
1: Ναι, προσωρινά μου φύγε, τώρα θα μου ξανάρθει.
0: Και εμένα προσωρινά μου φεύγουν. Δηλαδή, το ξέρω ότι μετά ότι κάποια στιγμή πρέπει να αφήνω τα παράθυρα ανοιχτά, γιατί κάποια στιγμή θα ξανάρθει. Αλλά έλα, μέχρι το βράδυ θα έχει περάσει.
1: Άντε, καλά.
0: Άσε που αύριο θα είναι ο Νίκος Πετσούτσου εδώ και θα γίνεις κακομοίρας.
1: Αύριο δηλαδή περιμένουμε εναγωνίως.
0: Ναι, αύριο δεν πρέπει να χάσετε λεπτό.
1: Ελπίζω να. Καλά, αύριο. Έτσι κι αλλιώς τώρα κάνω άλλο project που δεν πολύ μιλάω. Όταν θέλω, εγώ θα μιλήσω. Δεν θα με πάρουν τηλέφωνο. Οπότε. Ναι, με έχουν στο χαλάρο. Οπότε θα μπορέσω να τον ακούσω
0: απρόσκοπτα.
1: Απερίσπαστη. Απερίσπαστη.
0: Θα ήθελα σε. Αυτό το. Σημείο μα ήταν
1: ένα. Έλα, προσπαθούσα να κάνω και login παράλληλα. Σταμάτα.
0: Πείτε μου τον 16ψήφιο κωδικό σας. Δεν μεγά 16. Δηλαδή το βλέπεις. Λυπούμαστε. Ο κωδικός σας δεν είναι αρκετά ισχυρός. Θα σου γαμ. Θα του μπαίνω μπάιος. Μαρίτα μου, πολλά φι.
1: Και σε σένα.
0: Φι. Στο διάλογο με την κάρτα.
1: Έλα, φτύστο, πες το. Έλα, μπορεί.
0: Λοιπόν, Μαρίτα μου.
1: Αλέξανδρε μου.
0: Τώρα, το κύκλα, μέχρι να στα πω, στα έδωκα. Τώρα καπνίζω. Μουτ. Α, έτσι πιάνει.
1: Μουτ.
0: Μαρίτα.
1: Αλέξανδρε μου.
0: Μουτ, είχα κι άλλο. Μουτ. Γιατί δυστυχώς πήγε 9 και πρέπει να πάμε στο break μας. Έλα ρε γαμώτο. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε να περνάμε πολύ πολύ ωραία. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, όλα αυτά που κάνουν ενταχτυρντή την καλοκαιρινή ματαιοδοξία μας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική επιτυχία από την αχανή εδώ δισκοθήκη. Τι έχουμε εδώ, το 3, το 13, έλα, παίζουμε τούτο και επιστρέφουμε.

0: από όλο αυτό, εμείς γιωμήσαμε Pet Shop Boys. Τι. Ρε Άγιο Βασίλη. Ρε Άγιο Βασίλη. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω για ακόμα ένα πρωινό, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Είναι Πέμπτη σήμερα και έχουμε και το τελευταίο μας βραδινό ραντεβού. Στις 12 η ώρα θα ξαναβρεθούμε με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή. Το έχω μία απορία. 12 με 2 το βράδυ θα είμαστε εδώ, να είσαστε κι εσείς, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω και είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Είχα μια συζήτηση εδώ με τον Σταύρο για τεχνικά θέματα. Και τελικά, Σταύρο μου, το κίτρινο το καλώδιο πού να το βάλω? Είναι ηγείωθη. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3 και το 13. Να! Η Μαρία μας λέει, εγώ τα βρήκα 45 ευρώ προσφορά τα ολσταράκια, λέει, και με σχέδιο animal print. Σοβαρά. Αυτό δε βγαίνει σε βρακή. Κάτι τέτοια που είστε ντυμένες σε λένες, σε λίκαινες, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα. Τα λεοπάρα, καλά αυτά. Χίλιες φορές να με βάλετε να λέω κουμπαράκια. 45 ευρώ από πόσα? Από 20 ευρώ πριν τις εκτόσεις. Λογικά. Να, εδώ η Τίνα που λέει, να σου πούν, λέει, και για το τρέντι κατάστημα αρωμάτων Βρωμίαρα. Υπάρχει τέτοιο? Παιδιά, αυτούς τους κατασυμπάθησα. Τους ανθρώπους που έχουν χιούμορ. Και μπορείς, δηλαδή, η ερώτηση το που πας μπορεί, μωρή Βρωμιάρα, να είναι και ερώτηση και απάντηση μαζί. Παιδιά, τους κατασυμπάθησα. Σταύρο μου, να τους ψάξουμε να είναι σπονσορές μας. Και εμείς Βρωμίαροι είμαστε. Να, εδώ ο Ιωάννης που λέει, με τη μελαγχολία που νιώθει η Μαρίτα, λέει, μου θύμισε ένα παλιό ιταλικό τραγούδι. Ποιος χέστηκ θύμφι. Άντε, διάβασε τον τάξη και... Από το μακρινό 1958 του Πεπίνο Ντικάπρι. Τι πεπίνεις, ρε Ιωάννη? 2 μέτρα μαντράχαλος, λίγο αξιοπρέπεια να πούμε. Κάπρι παντελόνι να το συνδυάσει με ολσταράκια, λέει Μαρίτα, η πρώτη στίχη μεταφρασμένη και αφιερωμένη άνω κάτω τελεία. Δεν τον βλέπω όμως να την εβάζει, γιατί συνεχίζει το μήνυμα. Μελαγχολία το Σεπτέμβριο, μου είπες ότι δεν μ' αγαπάς πια. Δεν είναι μόνο το Σεπτέμβριο, Ιωάννη μου, σε συχαινόμαστε όλη τη χρονιά, γορίνα μου. Και τους 12 μήνες. Και τώρα είναι 12. Παλιά στο ρωμαϊκό το ημερολόγιο ήταν 10. Δηλαδή και στη ρωμαϊκή εποχή να σε πετύχουμε. 10 μήνες θα σε συχαινόμαστε. Δεν είναι ότι έχουμε αφήσει 2 εκτός. Όλη τη χρονιά. Και έτσι, λέει, έγινε το Σεπτέμβριο. Το χαμόγελό σου τελείωσε. Δεν είναι που τελειώνει το χαμόγελο. Είναι. Πώς να σου εξηγήσω τώρα. Είναι που πάτησες το pause στην πορνό ταινία σε λάθος στιγμή. Αν αφήσεις το play λίγο παραπάνω, θα αντιληφθείς ότι άλλη είναι η αλληλουχία. Αλλά δεν πειράζει, πάντοτε εμείς θέλουμε να βοηθάμε σε όλους τους προβληματισμούς που παρουσιάζονται. Οπότε θα βοηθήσουμε εδώ και το φίλο μας τον Ιωάννη, αφού νικήσουμε την πρωταρχική μας απορία.
1: Παίξαμε πρωί, ρε.
0: Ναι, Ιωάννη μου, σταμάτα, μιλάς στον εαυτό σου, αγουρίνα μου. Είμαστε κι άλλοι εδώ. Είμαστε.
1: Μα θέλω να.
0: Ναι, τι θες, τσισάκια. Τώρα πού σε πέτυχα?
1: Δεν ακούς τώρα. Έχω έναν από το πρωί.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα. Και του απαντάς εσύ. Ξέρεις, δεν είναι. Δεν προσπαθεί να επικοινωνήσει, είναι το τρυπάνι.
1: Μα άκου τι ωραίο τραγούδι αυτό.
0: Αυτό. Ιωάννη μου, όλα καλά, γορίνα μου?
1: Έχεις αντί... κάνω, αφού έχω τέτοια μουσικές, όταν, λένε...
0: όταν υποσυνείδητα συνδυάσεις το κρουστικό δραπανοκατσάβιδο σε ερωτικό βοήθημα, Ιωάννη μου, να ξέρεις, είσαι οριακά, γορίνα μου.
1: Δεν είναι ερωτικό βοήθημα, με σένα έχει μελαγχολία.
0: Έχει μελαγχολήσει το κρουστικό δραπανοκατσάβιδο.
1: Τώρα έχει πιάσει τη βαριά.
0: Να πεις τη βαριοπούλα. που ακούγεται πιο σεξι, πιο kinky. Να σου πω,
1: όχι.
0: Ιωάννη.
1: Ναι, πες μου, ό,τι θέλεις, συγγνώμη. Γιατί
0: εδώ
1: εσύ,
0: με πληροφόρησαν εδώ στην εκπομπή.
1: Όχι. Δεν λέω τίποτα. Ξέρω τι θα πεις. Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή οδηγάει η κοπέλα. Όχι, δεν λέω τίποτα.
0: Ποια κοπέλα οδηγάει?
1: Θα πεις για το σκασμένο λάστιχο.
0: Δεν είπα για το σκασμένο. Η ερώτηση είναι η εξής: τι σχέση έχεις με το λάστιχο? Και ήθελα να σε ρωτήσω, αν έχεις ξεκινήσει να γλύφεις τα Dunlop, αν φασώνεις τα τσιτουρά, το πιρέλι, δηλαδή έχεις φτάσει σε τέτοια. Αυτά ξέρεις, τα μισά τα έχει κατουρίσει ο Μέρλιν πλην. Απλά το λέω.
1: Ναι, για να μια απορία.
0: Ναι.
1: Γιατί πάνε στα λάστιχα?
0: Γιατί εκεί φτάνουνε. Αν φτάνανε τη μούρη σου, αν ήταν σαν καμιλοπάρδαλη, να ξέρεις, θα σε είχε κάνει από πάνω μέχρι κάτω.
1: Μισό λεπτό. Ω ειδικό και τόσα χρόνια έτσι με τα σκυλιά κλπ.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει η απάντησή σου. Ναι. Γιατί δεν πάνε στο Μαρσιπιέ?
0: Ποιο δεν πάει στο Μαρσιπιέ? Είσαι με τα καλά σου, πάρε μια βόλτα το Μέρλι. Δηλαδή θα σε κατουρίσω ολόκληρο από πάνω μέχρι κάτω. Ιωάννη μου, γιατί αντιλαμβάνονται μετά τη λογική ότι άμα το κατουρίσω είναι δικό μου. Θα έπρεπε και εμείς οι άντρες να το κάνουμε αυτό, φαντάζεσαι? Θα βγαίνουμε στον δρόμο να βλέπεις ένα θεογκόμενο. Α, σ' αγαπώ. Θα ήταν ωραίο, νομίζω.
1: Λένε ότι οριοθετούν το χώρο τους. Ότι εγώ από εδώ έχω περάσει εγώ.
0: Και ωραία, ναι, αλλά είναι. Με τα πίσω πόδια μετά σηκώνουν μπουχό για να πάει παντού.
1: Ναι, ωραία. Έχει το αυτοκίνητο όμως έχει 4 λάστιχα και τελικά καταλήγουν 4 διαφορετικά σκυλιά να έχουν κατουρίσει τα λάστιχα.
0: Ωραία. Και μετά πάει άλλος ένας και κάτω. Δηλαδή είναι ανά πεντάλεπτο η χρησικτησία. Δεν είναι για πολλή ώρα. Το έχω πάθει το ίδιο με μπαργούμαν, δηλαδή μην νομίζεις. Να σου πω, τι συνέβη με το λάστιχο, τι μυστικιστική ιστορία είναι αυτή?
1: Τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή επιβεβαιώθηκα εχθές, ναι. Επιβεβαιώθηκε ναι. Εχθές ότι είμαι ένας.
0: Μην το πεις, μην το πεις. Όλοι ξέρουμε.
1: Όχι,
0: Ελεϊνός τρισάθλιος.
1: Ότι είμαι γρουσούζης. Γρουσούζης ότι είμαι.
0: Έλα ρε, είσαι εσύ γρουσούζης, Ιωάννη μου.
1: Ναι.
0: Μα τι λες τώρα, είναι δυνατόν? Τι έγινε?
1: Το κίτρινο καλώδιο, πρόσεχε. Το κίτρινο καλώδιο.
0: Το έχω βάλει στο Σταύρο. Άμα είναι για τη γείωση, να φάει αυτό τον ηλεκτρισμό. Να σου πω, τι συνέβη.
1: Τι έγινε? Έφτιαξα μια φωτογραφία τέλος πάντων για μια φίλη μου.
0: Τι φωτογραφία?
1: Με το αυτοκίνητό τη. Ναι, ρε παιδί, από αυτές που φτιάχνω, που σας στέλνω, που είσαι εσύ στο ραδιομέγαρο και λοιπά. Που
0: και έβαλες εμένα στη φωτογραφία της φίλης?
1: Όχι,
0: σου.
1: Δεν έβαλα εσένα. Όχι. Ίσως έπρεπε να είχα βάλει εσένα για να μην συνέβαινε αυτό που συνέβη.
0: Και τι έβαλες στη φωτογραφία της φίλης σου?
1: Έβαλα τη φίλη μου να είναι έξω από το αυτοκίνητό της τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: και
0: πεσμένη σε κάποια στάση, σε κάποια πόζα.
1: Όχι.
0: Τι κάνεις, Ιωάννη, να πούμε? Βάλε αγορίνα, βάλε λίγο φαντασία, βάλε λίγο ντακτυρδί, βάλε λίγο κάτι. Την έβαλες όρθια σαν ξυλάγκουρο?
1: Κάτσε με συγχωρείς, ναι. Θα είχα φτιάξει εγώ φωτογραφία που θα είχε κάτι έτσι με στάσεις και τέτοια και αυτά,
0: ναι.
1: Και θα το ήξερε και ο Σταύρος. Δηλαδή, το Σταύρο γιατί τον βάζουμε τώρα στην εξίσωση?
0: Ο Σταύρος να μην εκφέρει μία άποψη. Κάτι θυμάται, κάτι ξέρει. Άλλο που δεν μπορεί να το κάνει recall λόγω του Αλτσχάιμερ τώρα, άλλο αυτό.
1: Τέλος πάντων, μην το πας τώρα εσύ εκεί πέρα στο σεξουαλικό. Ακούς το δραπανοκατσάβιδο από δίπλα και σου ξυπνάνε αναμνήσεις.
0: Ναι, ναι. Τότε που σε κυνηγούσαμε, ένα με κομπρέσερι, είχαν έρθει κάτι χομπίστες με σκεπάρνια. το θυμάσαι, ωραία είχαμε περάσει. Λοιπόν, φτιάχνεις τη φωτογραφία λοιπόν με την κοπέλα όμορφη.
1: Φτιάχνω τη φωτογραφία με την κοπέλα.
0: Περίμενε. Όμορφη.
1: Ναι. Όμορφη είναι.
0: Όμορφη. Έμπαινες.
1: Φτιάχνουμε λοιπόν τη φωτογραφία.
0: Άρα
1: έμπαινες,
0: άρα για φλερτ το έκανες. Μίλεσαι, ας το Σταύρο τώρα, με εμένα μιλάς. Μη το κάνεις αυτό.
1: Λοιπόν. Κάτσε να σου πω τώρα, γιατί εσύ για το λάστιχο πήρες.
0: Μα αφού γουστάρεις την κοπέλα, γιατί δεν της το πες κατευθείαν?
1: Δεν είναι, σταμάτα, δεν λέμε τέτοια πράγματα στον αέρα.
0: Γιατί, παιδί μου, είσαι ετεροφιλόφιλος. Σήμερα, εντάξει, έστω μια μέρα το χρόνο.
1: Εγώ είμαι ετεροφιλόφιλος. Εσύ που με έχεις στολίσει από την αρχή της φετινής σεζόν.
0: Σε έχω στολίσει γιατί τις υπόλοιπες μέρες που δεν είσαι, σου βάζω διάφορα πράγματα που σου ταιριάζουν. Σκουλαρικά, κακραγιόν. Ναι.
1: Άκουσε με.
0: Ωραία, είσαι εσύ και γουστάρεις την κοπέλα. Σ' ακούω.
1: Που λέει και ο άλλος κάτω από το Αίγιο που βγαίνει σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό το πρωί.
0: Ναι.
1: Άκουσε με.
0: Καλά.
1: Και φτιάχνω τη φωτογραφία και μετά από μισή ώρα μαθαίνω ότι το αυτοκίνητο της έπαθε λάστιχο.
0: Ναι, δεν έπαθε το αυτοκίνητο λάστιχο. Η κατάρα του Τουταγχαμών μέσα από τη. Εσύ πήγε να τη βοηθήσει να αλλάξει το λάστιχο?
1: Όχι, εγώ ήμουν στη δουλειά και πολύ μακριά. Δεν.
0: Και πώς θα δείξεις το ενδιαφέρον σου, ρε Ιωάννη, να πούμε?
1: Ποιο ενδιαφέρον μου, παιδί μου, να δείξω? Ποιο ενδιαφέρον?
0: Για την κοπέλα που την είχες φωτογραφίσει με το AI στα 4 έξω από το αυτοκίνητό της και της έστειλες τη φωτογραφία, αλλά πρώτα στο Σταύρο για να δει τι διάλογο συμβαίνει.
1: Να λοιπόν, έχεις δίκιο. Τελικά θα πρέπει να σε αφήνω να εκφράζεσαι ελεύθερα. Και να μην είμαι αυτό το. Πώς το λέμε, πώς τη λες την Άντια? Την Άντια, πώς την λες? Όχι, ρε, που είναι. Πώς την λες ότι είναι.
0: Αποστηρωμένη.
1: Στηρωμένη. Αποστηρωμένη.
0: Όχι, δεν είναι μπράβο. Δεν είναι, για τα εμβόλια λοιπόν, την είχαμε πάει.
1: Λοιπόν, σήμερα. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Σήμερα, σήμερα έχεις πολύ δίκιο, πραγματικά. Και δηλώνω μη αποστηρωμένος αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να την είχα βάλει ναι, αυτή γιατί... τη φίλη μου στα τέσσερα. Ναι, όντως έπρεπε να την είχα βάλει στα τέσσερα.
0: Σημεία του ορίζοντα, δηλαδή, να κοιτάξει τη φωτογραφία βορρά.
1: Όχι, νότο. Κανονικά στα τέσσερα.
0: Και
1: όχι.
0: Το πουσουλώντας.
1: Ναι, για να τσεκάρει.
0: Την πορνό Ινδιάνα.
1: Ναι, έπρεπε να φτιάξω τέσσερις διαφορετικές φωτογραφίες που να τη δείχνει στα τέσσερα και να τσεκάρει τα λάστιχα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, και εσύ τι κάνεις από πίσω το βουλκανιζατερά.
1: Εγώ δεν θα έκανα τίποτα. Εγώ είμαι ο.
0: Ο βουλκανιζατέρας. Δηλαδή από πίσω. Δεν έχω καταλάβει. Είσαι.
1: Όχι,
0: πρόσεξε. Τα βασικά. Περίμενε. Είσαι εσύ.
1: Τα βασικά είναι ότι όταν ακούμε ένα να ακούγεται από το λάστιχο σημαίνει ότι ή πετραδάκι έχει πάρει ανάμεσα.
0: Ή είσαι εσύ στο πίσω κάθισμα και γουστάρεις. Και το έχεις βάλει και στο γρήγορο. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Να μην σε πάρουν χαμπάρι, το βλέπεις. Λοιπόν, τι αυτοκίνητο είναι.
1: Ένα Citroën.
0: Αυτά πάνε και με τις τρεις ρόδες. Ο Βάτραχος και τον Τεσσεβό πηγαίνανε.
1: Δεν είναι εκείνα τα παλιά με την υδροπνευματική.
0: Όχι ρε γαμώτο, αυτά τα συμπαθούν. Ο Βάτραχος ήταν 50 ναι. χρόνια μπροστά, δεν ήτανε...
1: Ήτανε, αλλά για να συντηρήσεις το υδροπνευματικό σύστημα έπρεπε να ήσουν ακριβής και μεθοδικός.
0: Ναι.
1: Τα θυμάσαι, ίδιο... τα θυμάσαι...
0: Έχω οδηγήσει τέτοιο, ναι. Έχω καταχαρεί, δεν μπορεί να φανταστείς, έχω κάνει μια μεγάλη διαδρομή και δεν ξέρεις πόσο το είχα ευχαριστηθεί και περίμενα επίσης να πάει βράδυ γιατί ο συγκεκριμένος, μια έκδοση του μοντέλου, είχε και το ναι. στρίβο το τιμόνι στρίβουν οι προβολής.
1: Στρίβουν οι προβολής, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: ναι, έχω περάσει βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Και...
1: Εγώ έχω οδηγήσει πόνι.
0: Τι? Έχω καβαλήσει αυτό οδηγήσει. Κρίμα το αλογάκι, να πούμε, από τότε τίποτα. Παίρνει επίδομα, έτσι. Εδώ δεν σ' αντέχουν τα μεγάλα και πήγες εσύ στο μίνι, τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει.
1: Να ρωτήσεις.
0: Ωραία,
1: να
0: ρωτήσεις. Εσύ τώρα που είσαι σήμερα ετεροφιλόφιλος.
1: Να, λοιπόν, σκάνε τα μηνύματα.
0: Να, ναι. η κοπέλα θα είναι. Κάτι θα εξεράγει, να πούμε, το Citroën της.
1: Ναι.
0: Ποιος ξέρει. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω, ναι.
0: Με αυτή ναι. την κοπέλα υπάρχει φλερτ.
1: Πόσοι ρε, οι φίλοι είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι καλό με μια φίλη να της πεις, ας πούμε, τι όμορφη που είσαι σήμερα. Ή,
1: γιατί ναι. έχεις μια μανία να στείνεις σενάρια από οικογενειακές ιστορίες.
0: Εντάξει, μου
1: δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα...
0: Θα ξεράσω.
1: Όχι, θα εσύ φταίες. Εσύ το ξεκίνησες.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, για φαντάσου τώρα, ας πούμε.
0: Το φλερτ σου ναι. είναι σενάριο από οικογενειακές ιστορίες. Εγώ φταίω.
1: Άκου να δεις λοιπόν το σενάριο. Άκου να δεις το σενάριο.
0: Από ποτέ.
1: Ας πούμε τώρα ότι είναι διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, ο φίλος του Γιάννη, συναντήθηκε το απόγευμα και πιάνε μια μπύρα. Γιάννη, γουστάρεις τελικά αυτή την κοπέλα?
0: Ναι.
1: Δείτε στο επόμενο επεισόδιο με τις οικογενειακές ιστορίες.
0: Τελικά. Ναι. Αφού ξέρουμε πώς θα λήξει το επεισόδιο.
1: Πώς?
0: Αυτή θα πάει να αλλάξει λάστιχο και εσύ δεν θα γαμθεί. Δηλαδή, γιατί να κάτσω το δω.
1: Άντε πάλι.
0: Τι άντε πάλι, ρε Ιωάννη, δεν είναι κακό αγόρι να μου να εκφράσεις το θαυμασμό σου απέναντι σε μια γυναίκα και φίλη σου να είναι. Να τη πεις. Κικίτσα μου, τι όμορφη
1: μα
0: που είσαι σήμερα.
1: Με συγχωρεί, με ρώτησες αν είναι όμορφη και σου είπα ότι είναι όμορφη. Τις αυτό το είπες. Λέω. Είπα ότι είναι όμορφη, είπα ναι. ότι είναι κοκέτα, είπα ναι. ότι είναι στυλάτη, αυτά
0: τι
1: τα
0: κοκέτα,
1: λέω.
0: Κοκέτα, αυτό είναι στα τρένα που μπαίνεις μέσα και κοιμάσαι.
1: Όχι κοκέτα.
0: Α, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν. Τι είπε τι ακόλαστα πράγματα έχει φαντασιωθεί μονάχο σου, μια φορά που αισθανόσουν μαζί τη, αλλά δεν τη τα λε. Τα έχει μεταφέρει αυτά όχι. τα πράγματα.
1: Όχι, γιατί μπορεί να σκάσουν και τα τέσσερα λάστιχα μετά.
0: Ναι, και σίγουρα ή θα παρατήσει το αυτοκίνητο και θα να τρέχει μακριά όταν τη τελειώσει το ρεζερβουάρ.
1: Παναγία. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που επικαλούμε το όνομά τη.
0: Ναι.
1: Και χτύπα ξύλο και το και γυρνάω γύρω-γύρω από τη θέση μου.
0: Κάποιο έχει
1: τώρα αυτή τη στιγμή οδηγάει.
0: Σου βαράνε την πόρτα, δεν ξέρω κάτι γίνεται.
1: Είναι ο μάστορα από δίπλα με το εργαλείο.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Χωρί απρόσκλητο, όχι ότι το είπε συναρθεί. Όχι.
1: Μπορεί να με άκουσε που μιλάμε για αυτόν.
0: Επειδή σε δυσκόλεψα λιγάκι, ελπίζω να μην σε έφερα σε δύσκολη θέση. Δηλαδή,
1: δεν έχει φέρει καθόλου σε δύσκολη θέση.
0: Και να σε έφερα, αλλά το λέμε έτσι. Ναι. Πάντως, εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν μια συμπαντική ένδειξη.
1: Δηλαδή,
0: ότι...
1: με συγχωρείς τώρα. Όχι, θα πεταχτώ. Σήμερα δεν σε αφήνω.
0: Σαν κάποιο αλουνού την πορδί. Όχι τη δικιά σου. Ναι.
1: Άντε, πες μου, άντε. Άντε, πες μου, και
0: τώρα δεν σου λέω.
1: Όχι, όχι, εσύ να πεις. Όχι, εσύ. Εσύ είσαι.
0: Λοιπόν, είναι αυτή η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι όμορφη, είναι κοκέτα, όπως είπες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις φαντασιωθεί ότι έχετε πάει διακοπές, να πούμε, σε ένα ξερονήσι και έχετε βγάλει τα μάτια σας σε μια παραλία γεμίζοντας το κοκέτικο ποπουλίνι της, να πούμε, πατητίτσι με ντοκονία και γαρμπίλι από τη θάλασσα που την πήγες, πήγαινε
1: ξέρω,
0: έτσι.
1: Ξέρω.
0: Τι ξέρεις, ξέρω, δεν ξέρεις τίποτα.
1: Είναι μια κατσίκα, ένας φοίνικας,
0: ναι.
1: Εσύ, ο Σταύρος και ο Φωτίου.
0: Ένα μέρος, ξέρεις, όλες εκεί τις πηγαίνεις, το βλέπεις. Λοιπόν. Και δεν πρέπει τώρα για το κακό που τις έκανες να βρεθείτε να κεράσεις ένα ποτό, κάτι για το λάστιχο, για την ταλαιπωρία.
1: Όταν επιστρέψει από τις διακοπές της θα την κεράσω ένα μπιράλ.
0: Έφυγε.
1: Δεν σου λέω ότι δεν θέλω να λέμε σήμερα τέτοια πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί και να οδηγάει.
0: Ναι. Ξέρεις, δεν έφυγε διακοπές, έχει φύγει πολύ μακριά από σένα.
1: Από μένα.
0: Το περίπου της κατάρας.
1: Ξέρεις πόσες φωτογραφίες έχω φτιάξει σήμερα, φέτος για εσένα. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν ότι γουστάρω, Πέτρακα?
0: Κοίτα, όλοι έχουν απαντήσει ναι. Δηλαδή δεν...
1: Ότι σε γουστάρω.
0: Ναι, με το αντρικό αυτό, το ερωτικό. Δεν κακό ρε εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εμένα τώρα από μακριά με τη ραδιοφωνική μαγεία δεν με νοιάζει, γιατί είναι εκφερόμενος θαυμασμός και μου αρέσει καλλιτεχνικά.
1: Ωραία, τότε θέλω να αρχίσω να έρχομαι πιο κοντά σε σένα, θα σου στέλνω γράμματα.
0: Ναι, ναι, θα χρειαστεί να πηδήξει, έχουμε μία μάντρα, εντάξει, πρέπει πρώτα να την πηδήξει τη μάντρα και αμέσως μετά θα περάσει ωραία, δεν είναι εύκολο είναι.
1: Έχω μέσο, θα τα δίνω στο Σταύρο.
0: Αυτός δεν χρειάζεται να πηδήξει τη μάντρα, αυτός κάνει την καγκελόπορτα. Δηλαδή είναι ακόμα πιο εύκολο. Ιωάννη μου, χάρηκα πάρα πολύ με το αποτυχημένο φλερτ σου, αλλά ήταν συμπαντική ένδειξη ότι δεν πρέπει να το προχωρήσεις εκεί.
1: Ότι ωραία.
0: Δηλαδή πριν τις διακοπές. Μετά τις διακοπές, ναι. Εντάξει. Να τις
1: ωραία, περνάμε λοιπόν και ένα μήνυμα ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να σκύβουμε και να ελέγχουμε την σκληρότητα των ελαστικών, αν είναι σε καλή κατάσταση, και αν ακούμε το τακ τακ τακ τακ τακ τακ,
0: να
1: κοιτάμε αν είναι
0: πετράκι
1: ή καρφί.
0: Ωραία.
1: Σου έστειλα μήνυμα στον Νίκο, το άκουσες πιστεύω.
0: Έστειλες μήνυμα στον Νίκο και το έστειλες χθες. Ο Νίκος ακόμα μοντάρει της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Πω πω μουρμούρα.
0: Καλά.
1: Έλεος αυτή την εβδομάδα.
0: Καλά. Θα ακούσει. Άμα λογικά θα σε προλάβει. Υπάρχει μια περίπτωση να μην τα προλάβει όλα. Αλλά λογικά θα σε προλάβει. Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: όχι ότι τρέχεις και σε γαζέλα να πούμε.
1: Τώρα σε αγαπώ λίγο παραπάνω.
0: Τώρα μόλις, Ιωάννη μου, ήρθε να ξεράσω λίγο παραπάνω. Πραγματικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκε στο αποτυχημένο σου φλερτ. Εύχομαι και εις ανώτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και όποια ή όποιος ακούει αυτή τη στιγμή να του φτιάξει μια φωτογραφία με το αυτοκίνητό του.
0: Έτσι, μπράβο. Πώς, τι πρέπει να προσέχουμε, ποιον ήχο πρέπει να προσέχουμε, Ιωάννη μου. Με κοίταγε στα μάτια, Φιλιά πολλά. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Να, εδώ και η Γιούλα που λέει: Αλέξανδρε, τι μου θύμισες. Τι σου έχει ξεχάσει το θερμοσύμφωνο ανοιχτό. Μέχρι το 1998, λέει, είχαμε ένα Citroën CX 2000. Η μάνα μου, λέει, δεν ήθελε να το πετάξουμε με τίποτα. Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν στο συνεργείο κάθε μέρα. Η μαμά είχε δίκιο, δεν τα πετάμε αυτά. Σε αυτό το Citroën είχες ερωτοτροπήσει, Γιούλα μου, καθώς με τις αναρτήσεις εσείς μπορούσατε μέσα να κάνετε ακολασίες και απ' έξω να φαίνετε ακίνητο. Η Νάντια που προσθέτει, Μαρίτα, εύκολο είναι, λέει, φοράς το ακουστικό στο αυτί. Πρέπει να χάσει μερικά κιλά, δεν της μπαίνει. Έλα μωρέ σήμερα. Παίρνεις το σοβαρό σου ύφος και σηκώνεσαι να πας, λέει, σε ένα χώρο εκτός γραφείου. Α, μας λέει τώρα πώς γίνεται να ακούς την εκπομπή στη δουλειά. Μετά ξεδιπλώνεσαι και μιλάς κανονικά. Μία-δύο μέρες, λέει, να ανακαλύψεις τους χώρους εκεί και αυτό θα χρειαστείς. Και ναι, να πάρεις τα παπούτσια είναι μεγάλη ευκαιρία. Εδώ η παπουτσολάγνα Νάντια. τι ευκαιρία, παιδάκι μου, να πούμε. Να δω πού θα τα πάρεις όλα αυτά τα παπούτσια να τα πας διακοπές. Πάτε διακοπές, ναι, και τα παπούτσια και αυτά μαζί μας θα τα πάρουμε. Η Ιωάννα που λέει: βγήκα χθες, ήταν η τελευταία μας, λέει, με το θεατρικό και μετά πήγαμε για μπύρες. Χθες ήταν Τετάρτη, ρε, πώς το κάνετε αυτό? Έχετε πάθει αυτή την. Την αρχοντουλίτιδα, πώς το λένε. Είναι μεταδοτικό αυτό το πράγμα. Σήμερα το πρόγραμμα, λέει, έχει Αλέξανδρο. Σταμάτα. Και από αύριο ξεκινάνε οι βόλτες κάθε μέρα. Τι εννοείς βόλτες κάθε μέρα? Θα γυρνάς γύρω-γύρω από το τετράγωνο. Έχετε αποφασίσει να κάνετε οικονομία στο νερό και θα βγαίνετε για τα τσισάκια έξω? Γιατί έτσι, ναι, κάνω και εγώ βόλτες κάθε μέρα, τουλάχιστον 4 τη μέρα. Να και ο Κώστας που προσθέτει: μην κοροϊδεύεις, Αλέξανδρε, λέει, τα αποτυχημένα φλερτ μας καθορίζουν. Πόπο, τι έμπλεο γνώσης τσιτάτο ήταν αυτό που ξέβρασε ο Κώστας στη συζήτησή μας. Εσύ δηλαδή, Κώστα μου, είσαι στιγματισμένος από τα αποτυχημένα σου φλερτ? Δηλαδή, θες με λίγα λόγια να μας πεις ότι έχεις και επιτυχημένο? Τι καταπληκτικό δόλιο υφέρπον χιούμορ είναι αυτό. Είστε απίστευτοι σήμερα, σας έχει συνεπάρει η εκπομπή. Και η Μαρίτα εδώ προσθέτει: έχω πιστεί, λέει, θα τα πάρω, ναι, ναι. Δηλαδή τώρα το βλέπετε, δεν ήθελε η κοπέλα. Την πίεσε η παρέα, να πούμε, εκεί να φάει. Της είπανε με φρικτούς, πιεστικούς τρόπους, οριακά βασανιστικούς. Θες πατατάκι. Την κοπάνισε ο ενικός στο υποσυνείδητο, να πούμε, σου λέει: εντάξει, έχω φάει τις όλες μου. Να πάω σε όλα τα ψιλικατζίδικα να πάρω ό,τι πατατάκια υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Να, τρύπησαν οι σόλες. Πώς θα πάω στο καινούριο που έχει ανοίξει και έχει ακόμα μερικά πατατάκια, δεν με έχουν πάρει χαμπάρι? Με τρύπια παπούτσια? Όχι, πήγε 9:30. Έλα ρε γαμότο. Και έχουμε και πάλι τόσα πράγματα να πούμε και δεν θα προλάβουμε, αλλά δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε γιωματικέ κέφι και ενθουσιασμό για το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow. Και τι ωραία που είναι αυτά. Πόσο ταχτυρντή στη ματαιοδοξία. Όχι, η μαντράχαλη. Και τώρα μισό λεπτάκι. Θα παίξουμε τούτο και θα επιστρέψουμε. Κιου κιου κιου, έψουμε. Κιου κιου κιου, έψουμε. Κιου κιου.

0: Δεν έπρεπε ίσως να πατήσω τόσο απότομα το παούζε. Πιθανώς ναι. Αχ, το χαλί. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή κενό, το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Θυμίζω σήμερα είναι η μέρα που και το βράδυ στις 12 η ώρα θα ξαναβρεθούμε μαζί για τελευταία φορά της σεζόν με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή, αφού αποχαιρετήσαμε το μυθολόγιο την Τρίτη. Θα αποχαιρετήσουμε σήμερα και το έχω μία απορία για 2 ώρες. Από τις 12 το βράδυ μέχρι και τις 2 θα κάνουμε μια διαδρομή ανάμεσα σε πράγματα έτσι που μας προκαλούν ερωτηματικά, με χαλαρή έτσι διάθεση σήμερα, ας πούμε, κτλ. Οπότε είστε όλοι προσκεκλημένοι, σκεφτείτε τι διάολο είναι αυτό που φέρνει ερωτηματικά στη ζωή σας και θα τα εκθέσουμε το βράδυ, θα περάσουμε πάρα πολύ ώρα. Μέχρι να φτάσουμε βέβαια στο βράδυ έχουν συμβεί και άλλα πραγματάκια. Να, ο Κώστας που λέει για τα αποτυχημένα τα φλερτ τα οποία τον έχουν καθορίσει. Πώς νομίζεις, λέει, ότι έριξα την Κατερίνα με τρικλοποδιά? Σταμάτα, ναι. Ας είναι καλά τα άπαντα, λέει, του Πουλόφσκι, εκδόσεις Ζισκάρ. Δεν είναι τα άπαντα του Πουλόφσκι, είναι η μελέτη Πουλόφσκι και Μπεγκεμπάουερ για τους Ουκρανούς τραβαδούρους του 17ου αιώνα. Δηλαδή, να τα θυμάσαι και εσύ αυτά που διαβάζεις. Μισό λεπτάκι να μάθουμε τεχνικές φλερτ από έναν ειδήμονα του είδους. Θα μάθουμε όλα τα αποτυχημένα, οπότε θα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα και θα πιάσει. Χρειάζεται για αξεσουάρ, για εφόδιο το καλοκαίρι, χρειάζεται. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Έλα, Αλέξανδρε, καλημέρα.
0: Είσαι πάνω στο μηχανάκι, το πας για σέρβις?
1: Όχι, το έχω αφήσει και πίνω τώρα ένα καφέ.
0: Ένα καφέ. Αυτός ο καφές είναι σαν τον καμίλα. Ένα τέτοιο, ναι. Και θα το πάρεις σύντομα ή θα το αφήσεις ξανά του χρόνου?
1: Πιστεύω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δεν έχει. Λάδια ξύδια έχει. Δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Το ξύδια ειδικά. Θα έρθει ο μάστρος να σου γεμίσει και λίγο αγκουράκι, φετούλα. Πάρ το έτοιμο. Είναι χωριάτικο το έκανα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Και είσαι πανέτοιμος για καινούργιες εξορμήσεις, για έντο στα φανάρια και τέτοια?
1: Όχι, αλλά ωραία, εντάξει.
0: Δεν πειράζει.
1: Ας πούμε ότι είμαι.
0: Να σου πω, σούζα μπορείς να κάνεις?
1: Δεν έχω κάνει ποτέ σούζα στη ζωή μου.
0: Ρε εσύ, ούτε εγώ, ούτε με ποδήλατο. Δεν τα κατάφερα, ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Το θεωρώ ότι είναι υπερεκτιμημένο.
0: Τώρα ναι, αλλά στα 14 θυμίσουν να πούμε πόσο μουρί ήσουν όταν ξεκινούσες τη σούζα.
1: Έχουν κάνει. Ήμουν συνοδηγός όταν κάνανε κάποιοι άλλοι. Ανόητοι.
0: Α, ωραία.
1: Τότε και... που έκανα παρέα, γιατί ήμουν και εγώ ανόητος.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι ότι είχα πάει να φύγω.
0: Πότε σου ξεκολλήσανε? Ήταν απροειδοποίητο. Πόσο καιρό πήρε να σου ξεκολλήσουν την πινακίδα τον ποπό? Γιατί το καταλάβαινε. Λοιπόν, Κώστα μου.
1: Ναι.
0: Θα χρειαστούμε τη βοήθειά σου. Θέλω να μερικά παραδείγματα πετυχημένου και αποτυχημένου φλερτ, έτσι ώστε να ξέρουμε όλοι από σένα που είσαι έμπειρος.
1: Είμαι πάρα πολύ έμπειρος. Μόνο εγώ μπορώ να σας βοηθήσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα για τις ανάγκες θα κάνω εγώ το αντικείμενο του πόθου σου, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, δεν βλέπω να το αρνείσαι και πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν πειράζει. Μια χαρά.
1: Μα είσαι το αντικείμενο του πόθου μας.
0: Φιλιά πολλά, Κώστα μου. Δυστυχώς έχει κάποια κενά και επειδή μου έρχεται να ξεράσω ξανά. Δηλαδή... Λοιπόν, εγώ κάθομαι αμέριμνος εκεί στο. Είμαι στην καφετέρια απέναντι από τον Μάστορα. Και σταμάτα να μου γελάς όμως. Σταμάτα, γιατί δεν θα χρειαστεί καν φλερτ.
1: Έτσι ξεκινάω. Έτσι ξεκινάω εγώ. Έτσι ξεκινάω.
0: Τι πλησιάζει την κοπέλα και τη λες?
1: Γελάω σαν το Beavis and Butt-Head και.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ κάθομαι τώρα. Πίνω ένα φρέντο καπουτσίνο με στέβια και γάλα καρύδας αρμεγμένης.
1: Με φτιάξεις από τώρα.
0: Ναι, μη φύγεις όμως, δηλαδή θα περιμένεις. Ναι, μη κατακτήσεις την προσφυλή σου συνήθεια. Και θέλω να με φρετάρεις, ρε παιδί μου. Άργησες λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να με φρετάρεις.
1: Έχοντας στο μυαλό μου ότι θα είναι πετυχημένο το φλερτ ή αποτυχημένο από την αρχή?
0: Έχοντας στο μυαλό σου ότι έχεις πάρα πολύ καιρό να θυμηθεί. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πολύ καιρό. Είσαι έμπλεος αποτυχιών. Αυτό, ότι με ποθείς. Δηλαδή, λες, πω ένα παλικάρι. Εμένα αγαπάς.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: θα σε πλησιάσω.
0: Εμένα αγαπάς.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,

0: Έχει ωραία γιατί.
1: Τι, έχει πιάσει φωτιά στην Πάρο.
0: Ναι, έχει στην Άξο, στην Πάρο, που είχε πιάσει.
1: Α, ωραία.
0: Γιατί από το 2,0 έπιασε. Γιατί γιομίσαμε ανάπτυξη, αλλά έρχονται αυτοί οι τουρίστες και δεν πετάνε τα σκουπίδια τους αλλού, δεν τα πάνε στην πατρίδα τους, τα αφήνουν σε εμάς.
1: Αυτοί φταίνε, όχι εμείς. Και... αυτοί φταίνε.
0: Ρε σήμα, τώρα είναι δουλειά αυτή και λέει ήταν κάτι ότι είχαμε υποχρεώσει εμείς να πούμε με κάτι χίτα και κάτι τέτοια. Δηλαδή, αφού τα δώσαμε να πούμε σε κάτι καραγκιόζες ιδιώτες, αυτοί δεν κάνανε δουλειά. Δεν είναι δουλειά για μας. Γιατί με τα σκουπίδια θα ασχολούμαστε τώρα. Απαράτα μας να πούμε.
1: Είναι και αυτοί οι Έλληνες, πού να κάνουν δουλειά.
0: Είχαν παρουσιαστεί κάτι σκατζόχυροι καινούργοι, να πούμε, είχαν εξαφανιστεί καμιά 20 χρόνια και εξαφανιστήκαν γενικότερα και ξαναφανήκανε φέτος. Ο σκατζόχυρος, δηλαδή να έρθει ο τουρίστας να θέλει να αφήσει να πούμε τα λεφτά του, να πάει να κάτσει πάνω στο σκατζόχυρο να του κάνει
1: τον παπελονισμό.
0: Έλα τώρα με το παλιό ζώο να πούμε, τα διαλύσαμε.
1: Μια χαρά, περίφημα.
0: Ωραία, λοιπόν, θες φωτιά.
1: Λοιπόν, θα σε πλησιάσω.
0: Ναι.
1: Θα σε πλησιάσω και θα σου πω καλημέρα.
0: Ναι, ήτανε.
1: Τώρα ήταν.
0: Μια μην είσαι κι εσύ έτσι, ας πούμε. Μάτια μου. Τραγουδάω ξυλούρι από μέσα μου. Δεν σε πειράζει.
1: Ναι. Θα σου πω, ωραία, θα σου το πω αλλιώς. Θα σου πω καλημέρα, ματάκια.
0: Τι, όχι και ματάκια. Μια φορά βρέθηκα πίσω από το θάμνο και ήσουν και εσύ και μου έλεγες έλα να δεις τι κάνει αυτός. Δηλαδή, όχι εγώ, ματάκια. Άσε πω,
1: θα σου πω τότε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Μωάκη.
0: Τι, το ρο σου. Το ρο σου.
1: Έχεις...
0: Κάπου είναι το ρο. Πώς θα μου πεις τα ρο του έρωτα. Είναι σαν να μου διαβάσεις τα ο του έρωτα. Έχει διαφορά το ρο από το ο.
1: Μήπως έχεις φωτιά.
0: Τι μήπως, ρε καραγκιόζη μπουρτζόβλαχη. Από πού σε φέρα, μήπως.
1: Μήπως είπα, ρε Αλέξανδρε. Δεν ξέρω γιατί τα ακούσεις περίεργα.
0: Φωτιά σε αναπτήρα ή σε γκαζάκι. Έχω ένα θεόφιλο.
1: Οτιδήποτε αρκεί να με ανάψεις.
0: Ωραία, να κοίτα σου. Σκύβω να πιάσω το δίευρο. Και βλέπεις τα εκπάγλου καλονής θέλει γητρά μου.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Να βεβαίως, τα έχω δει.
0: Και
1: διακρίνω μια τριχοφυΐα.
0: Να σου πω τώρα ότι τι. Ότι έχεις και κριτήρια εσύ. Δηλαδή ότι έχεις και αξιώσεις. Στο πιάτο το δίνουν. Έλα ρε συνάντα σε μια ταβέρνα πας και έχει μέσα στην τυροκαυτερή μια τρίχα κατσαρίνα. Με την βάλεις στην άκρη το τρως. Με την Κατερίνα εσύ τη φλέρταρες. Γιατί είσαι αποτυχημένος τελείως. Δεν το
1: είμαι αποτυχημένος.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω μου. Εντάξει, κοίτα, εγώ τη φλέρταρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν έτσι. Ήταν οι συγκυρίες τέτοιες.
0: Ήταν πιωμένη και δέχτηκε. Δηλαδή, πώς έγινε.
1: Ήταν ρε παιδί μου οι συγκυρίες τέτοιες. Ναι. Είχε και αυτή πολύ καιρό να κάνει μια σχέση. Είχα και εγώ πάρα πολύ καιρό να.
0: Ξέρουμε. Τι είχες πολύ καιρό. Ξέρουμε.
1: Και...
0: ναι.
1: Τα έφερε έτσι. Πιάσαμε την κουβέντα, μιλούσαμε.
0: Και γιατί δεν κάνατε μόνο το σεξ, γιατί οδηγηθήκατε στη σχέση. Είναι πολύ όμορφο αυτό.
1: Από το σεξ ξεκινήσαμε. Κακά τα ψέματα.
0: Πού θα ξαναβρω. Κάτσε να τα φτιάξω, μα. Δηλαδή.
1: Λέω κάτσε να το επιταχύνω, γιατί τώρα γυρνάει.
0: Ναι, γιατί γενικότερα μετά... καθυστερούσε. Ήσουν ο δεν τελειώνω γλου. Και
1: τώρα που γυρνάει, λέω να το.
0: Ανταποκρίθηκε άμεσα. Τώρα που γυρνάει.
1: Κοίτα, είχε πιει και. Σταμάτα, όχι αυτό που νομίζεις.
0: Είχε ανέβει και... πάνω στο γύρο και σου έκανε pole dancing. Πού τη γνώριζα.
1: Είχε πιει όμως μισό μπουκάλι σαγκριά τότε, θυμάμαι.
0: Τι σαγκριά, εσύ, σαν κολόγερος δηλαδή.
1: Εγώ δεν πίνω τέτοια, η Κατερίνα την έπινε.
0: Ωραία.
1: Και ίσως να έπαιξε και αυτό κάποιο ρόλο, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν το έχω... Όταν τη ρωτάω, μου αποφεύγει, μου αλλάζει θέμα.
0: Και από τότε δεν έχει ξεμεθύσει. Έχουν περάσει και χρόνια, δεν θα έπρεπε να τις έχει περάσει.
1: Αλλά... ναι, γάμο το, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Και ανταποκρίθηκε άμεσα στο φλερτ, τι σε έκανε να περιμένεις και λίγο, δηλαδή ήξερες αυτά τα νιανιά.
1: Εντάξει, υπήρξαν λίγο κι αυτά.
0: Γύρναγε σπίτι,
1: αλλά λίγο.
0: Έμπλεος πόθου. Και έλεγε άντε και στο άλλο ραντεβού.
1: Όχι, μωρέ, ξέρεις τι, εγώ είχα. Ήμουνα και λίγο ανέστητο στο την αλήθεια, γιατί είχα βγει από το. Είχα ένα ατύχημα με μηχανή, τέλος πάντων αρκετά σοβαρούτσικο.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει δύο χειρουργία και ήμουνα τελείως στα.
0: Δεν τους έλεγε απλά, να κάνουν και ένα τρίτο στη μούρη, ρε, εσύ. Δηλαδή θα έπρεπε. Δηλαδή, αφού μπήκες που μπήκες. Δηλαδή. Εδώ ένα ρούχο πας να φαρδίνεις και του λες φτιάξε με τις κάτσες.
1: Χρειαζότανε.
0: Ναι.
1: Χρειαζόταν, εδώ που τα λέμε. Και ήμουνα λίγο. Ξέρεις, άνιωθος, δηλαδή δεν είμαι. Πήγαινα και ό,τι γίνει, ρε παιδί μου. Ό,τι κάτσε. Άμα κάτσε, έκατσε. Άμα δεν κάτσε, δεν πειράζει. Πάμε αλλού.
0: Όταν έγινε, το θυμάσαι, είναι από τις χαρακτηριστικές στιγμές της σχέσης σας.
1: Το θυμάμαι, γιατί εκεί φάνηκε ότι έχουμε και ότι έχουμε πολύ καλή κοινωνία.

0: πολύ καλή χημεία.
1: Να διαβάσετε, είχε πάει.
0: Χημεία και τέρατα.
1: Α, και αμέσως με την πρώτη ρε θηρίο είχατε χημεία.
0: Ναι, δεν φαίνονται αυτά, Αλέξανδρε.
1: Φαίνονται, αλλά με χημεία έμεινα. Δηλαδή,
0: καλά, εντάξει.
1: Αμέσως, δηλαδή, με το πρώτο τάκ. Όχι του Ιωάννη, εκείνο το πρώτο.
0: Ναι. Φάνηκε ότι υπάρχει μια χημεία, ρε παιδί μου.
1: Έλα,
0: σεξουαλική.
1: Και από τότε δεν έχετε διατηρήσει αυτή τη χημεία.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι το ένα από τα πράγματα που, ναι, που μας κρατάνε και μαζί τόσα χρόνια.
1: Αν τη ρωτήσω την Κατερίνα, θα έχει την ίδια άποψη ή είναι πράγματα που τα λες εσύ έτσι τώρα μόνος σου, που πίνεις καφέ μόνος σου,
0: δεν ξέρει.
1: Μόνος σου το μηχανάκι μόνος σου και ο μόνος θετικός που έχεις δει ο μάστορας μόνος σου.
0: Νομίζω ότι θα συμφωνήσει η Κατερίνα.
1: Σου έχει πει ποτέ αυτό το κλασικό γυναικείο μεταξύ μας τώρα, αντρική συζήτηση, ναι? Αυτό ότι είσαι ο καλύτερος ever.
0: Όχι, μωρέ, δεν λέμε τέτοια τώρα. Τι, ο καλύτερος ή ο χειρότερος.
1: Να σου πω κάτι, κράτα την. Κράτα την. Μην την αφήσεις ποτέ να
0: φύγει. Κεφαλοκλείδωμα. Ναι, κεφαλοκλείδωμα την έχω. Τι...
1: γυναίκα που σου έχει πει την αλήθεια.
0: Δηλαδή, θα κάνουμε τώρα, θα φύγει, θα ψάχνουμε άλλες γυναίκες.
1: Τι να ψάξεις ρε εσύ τώρα. Ούτε μηχανάκι δεν έχεις. Το έχει ο μάστορας. Πώς θα τις κυνηγάς. Είσαι και σε μια ηλικία. Σας έχω καταχαρεί.
0: Τώρα έχω πουρέψει και όλα, δεν περνάει η μπογιά μου πια.
1: Τις έχεις.
0: Έχω πουρέψει, λέω, δεν περνάει και η μπογιά μου πια.
1: Εγώ άκουσα. Οπότε πού να αλλάζει τώρα, πού να ψάχνει. Αγχώθηκα, δεν ξέρει πώ αγχώθηκα. Πραγματικά, ναι.
0: Τι να κουρέψω, ρε Αλέξανδρε.
1: Θα σου έλεγα τώρα, αλλά θα ξαναγχωθώ. Είναι άσχημο αυτό. Κώστα μου, σε ευχαριστώ που μετέδωσε, που μεταλαμπάδευσε την πηχτή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Αύριο ο Νίκος Πετσούτσου σου έχει μία έκπληξη.
0: Περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι, ναι, έτσι. Έτσι και έτσι. Φιλιά πολλά, απαντάω σε όλα.
0: Φιλιά, καλημέρα.
1: Αυτό δεν ήταν κάτι πατατάκια. Δεν είχαν βγει κάτι που λέγανε πώς και πώς, έτσι και έτσι. Πώς τα λέγανε.
0: Νομίζω έτσι και έτσι. Ήταν κάτι βλακίες. Δεν ξέρω αν είχες φάει.
1: Θα είχα φάει, λέω, και αυτά τα είχα φάει όλα. Εδώ έχουμε φάει άλλα καλά για να κάνουμε την καριέρα μας. Κώστα μου, φιλιά, γορίνα μου. Φιλιά.
0: φιλιά.
1: Γιατί μου έμεινε η αλμύρα από τα πατατάκια εκείνα τα παλιά. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ. Να, η Γιούλα που λέει: εγώ δεν είχα ερωτοτροπήσει στο Citroën. Αντιθέτως, ο αδερφός μου λέει που το είχε μετατρέψει σε τούρμπο, σίγουρα του είχε πετάξει τα μάτια όξο. Ναι, έχεις πει από τότε στον αδερφό σου ότι ένα σίγμα κάνει τη διαφορά. Είναι άλλο, έχω ερωτοτροπήσει το Citroën, και άλλο στο Citroën. Τούρμπο το είχε κάνει τα μάτια σου. Λέγε, ωραία, κανένα χιλιόμετρο θα γράψουμε ή θα είμαι συνέχεια παρκαρισμένο, δηλαδή. Σοβαρά, Γιούλα μου, και έμπαινες μέσα στο Citroën και μύριζε αδερφίλα. Το έχω πάθει και με διάφορες μάρκες αυτοκινήτων μεταξύ μας, αλλά λέγαμε για την καριέρα μου τώρα και δεν είναι. Η Νάντια που λέει, άστα τώρα, λέει, δεν σκέφτομαι, νομίζεις, λέει, πόσα και ποια παπούτσια να πάρω μαζί μου. Γιατί οι τσάντες, λέει, μη γελάς, είναι μεγάλο πρόβλημα. Βρε Νάντια μου, πόσα. Δηλαδή, θέλω να το αποφύγω. Θέλω, προσπαθώ τόση ώρα μέσα μου έχει δημιουργηθεί μια σκέψη. Θέλω να το μεταφέρω σε εκφερόμενο λόγο. Ξέρω ότι θα ακουστεί λίγο παράξενο, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Με έχει πιάσει αυτό το ερωτικό, το δεν κρατιέμαι. Θα το πω. Θα έχω αυτή την αθυροστομία. Δηλαδή την απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν θα βάζω εμπόδια στη σκέψη μου όταν θέλει να βγει με εκφερόμενο λόγο. Νάντια μου, πού θα πας διακοπές, μωρή 40 ποδαρούσα. Αχ, το είπα. Αχ, παιδιά, χαλάρωσα, ηρέμησα. Άνετος, ωραίος, βρωμάει. Αλλά δεν πειράζει. Δεν κρατιόμουν. Δηλαδή, τι να κάνω. Αλλά μισό λεπτάκι να μάθουμε τις λεπτομέρειες.
2: Καλημέρα.
1: Αγορίνα μου, Νάντια μου. Για να ακούσω. Όπα, τηλεργασάια.
2: Yeah.
1: Ακούγεται γυναικείο αυτό το πράγμα. Τρόμαξα να σε γνωρίσω. Είσαι σπίτι, είσαι τηλεργασάια.
2: Είμαι τηλεργασάια.
1: Πω, καταπληκτικό, ωραίο, χαλαρά, άνετα. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Κάτσε να μιλήσουμε. Τι λέει, τι κάνεις. Άνετα.
2: Καλά, εσύ. Ναι, πάρα πολύ χαλαρά είμαι. Γι' αυτό μου αρέσει από το σπίτι όταν με παίρνεις τηλέφωνο.
1: Δεν σου έχει μείνει κουσούρα από τη δουλειά, δηλαδή να χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι και να τρέχεις να κρυφτείς να μπει σε κάποιο δωμάτιο. Δηλαδή, αυτό το παράξενο.
2: Όχι, γιατί αν δεν σηκώνομαι από την καρέκλα μου, οπότε ναι. Δεν το σηκώνω πολύ γρήγορα.
1: Δεν σηκώνεις, εννοείς ότι έχουν βρει τα πλαϊνά και δεν ξεκολλάει. Τι εννοείς.
2: Σβήνωσα.
1: Okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σου είπα, κάθε μέρα είμαι γιωμάτος άγχος με το αν έχεις μαζέψει τα πράγματα.
2: Δεν έχω μαζέψει. Χθες δεν έκανα τίποτα, ας πούμε.
1: Έλα ρε εσύ. Και πού θα τα βάλεις αυτά τα παπούτσια?
2: Α, δεν ξέρω. Αυτό είναι challenge.
1: Πόσα ζευγάρια παπούτσια παίρνεις μαζί?
2: Ανάλογα την περίσταση.
1: Να, τώρα ανάλογα που θα πάτε 20 μέρες διακοπές, πόσο
2: τώρα
1: θα πάτε?
2: Είναι πολλές μέρες, ναι. Να μην πάρω 3 σίγουρα.
1: 3 θα πάρεις όταν γυρίσετε και θα σε πιάσετε ένα κόρια. Αλλά μιλάμε για τα παπούτσια που πρέπει να πάρεις μαζί. Δηλαδή 3 ζευγάρια, τι να σου κάνω? 3. Ένα για την παραλία.
2: 3 είναι και τα τελευταία καινούρια που αγόρασα. Οπότε είναι καινούρια να μην τα πάρω μαζί.
1: Πήρες καινούρια, εννοείται. Τι είναι αυτά, είναι όλες σταράκια?
2: Όχι τελευταία, εντάξει, μην είμαι υπερβολική. Έχω κάνα 2-3 εβδομάδες που τα αγόρασα.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι πολύ φορεμένα. Είναι πέτατα, να πούμε. Κάτω στο μπαλκόνι να τρομάζουν τις κακαράξες. Και τι είναι αυτά, τι είναι αυτά που πήρες? Είναι ωραία, είναι καλοκαιρινά, τι είναι?
2: Είναι καλοκαιρινά, είναι σανδάλια, είναι κάποια έτσι λίγο πιο ψηλά, τώρα μη σου λέω δύσκολες λέξεις.
1: Όχι
2: πλατφόρμες. Πλατφόρμες.
1: Φοράς στο Facebook? Δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι πλατφόρμες, έχουν λίγο σε όλα έτσι ψηλή, λέγονται platforms.
1: Flatform, καταπληκτικά αυτά τα λογοπαίγνια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Και πήγες και τα αγόρασες σε αυτό?
2: Πήρα ένα ζευγάρι τέτοιο, ναι. Και 2 ίσια σανδάλια.
1: Ωραία. All Star έχεις?
2: Έχω All Star.
1: Ωραία.
2: Αλλά δεν θα τα πάρω μαζί.
1: Μα είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου. Εννοείται θα τα πάρεις μαζί. Αυτά διπλώνουν κιόλας, δεν πιάνουν χώρο.
2: Ισχύει. Κοίτα, στο χωριό έχω ένα ζευγάρι αθλητικά, άμα χρειαστώ. Τα έχω αφήσει εκεί.
1: Για το χωριό.
2: Στις διακοπές με τις... Άλασα, τώρα θα πάρω και κλειστό.
1: Για το χωριό πρέπει να πάρεις και κάτι έτσι πιο folklore. Δηλαδή να πάρεις ένα διακριτικό ζευγάρι τσαρούχια. Δεν μπορεί να πας στο χωριό να πούμε ατσαρούχοι, να λένε κοίτα ήρθε ξεβράκονται από την Αθήνα. Δεν είναι ωραίο αυτό?
2: Όχι, αλλά στο χωριό σίγουρα πρέπει να πάρω και κάποια πιο χειμερινά ρούχα. Που αυτό έρχεται και μπουκώνει τώρα το σάκο μου. Γιατί θα πάρω ένα παντελόνι μακρύ, ένα φουτεράκι και αυτό πάει, γέμισε μισός σάκος.
1: Ναι, γιατί θα πάρεις ένα διακριτικό γαλοτσίνι?
2: Όχι,
1: δεν θα πάρεις 4-5 ζευγάρια κριτικά στιβάνια να τάξεις εκεί για το χωριό?
2: Είναι
1: να
2: πούμε
1: για οι μπότες, οι κριτικές στιβάνια λέει.
2: Α, όχι, όχι. Δεν παίρνω.
1: Και τι,
2: δεν παίρνω τόσο παπούτσια βαριά.
1: Δεν είναι βαριά.
2: Θα
1: φοράς, θα περπατάς και θα πετάς.
2: Όχι, τέτοια δεν θα πάρω. Άμα έπαιρνε και μπότες.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου γιατί τα έχεις αφήσει τελευταία στιγμή και αύριο. Θα πρέπει να γεμίζεις το πόρτ μπαγκάζ κρυφά παπούτσια και τέτοια. Ξέρεις, κρυφά για να μην σου πούνε ότι δεν χωράνε τα υπόλοιπα.
2: Ναι. Πάντα στην αρχή τα παίρνω και χωράνε όλα. Στην επιστροφή δεν χωράνε για κάποιο λόγο.
1: Υπάρχει ένας τρόπος συσκευασίας, πάντως να σου πω τα tricks, που μπορείς να χωρέσεις όλη σου την καρδιά. Όλη, τέλος πάντων, τα απολύτως απαραίτητα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα πάρετε τα παιδιά μαζί. Και στο πίσω κάθισμα.
2: Όχι.
1: Θα γεμίσει παπούτσια και τέτοια, μια χαρά.
2: Ναι, κοίτα, θέλω να γεμίσω ένα σάκο με αυτά.
1: Ναι.
2: Μόνο παπούτσια, τσάντες και τα υπόλοιπα. Ελπίζω να τα καταφέρω.
1: Εντάξει τώρα, έτυχε για και σε ένα σάκο σου και είναι κόκκινος, το έχεις πάρει από ένα κύριο χοντρό με γενιάδα του Άι Βασίλη. Ναι, αυτό. Χωράει αυτό.
2: Είναι ένας κόκκινος, πού το ξέρει?
1: Όλα τα ξέρω. Είναι δυνατόν να μην ξέρω για τον κόκκινο σάκο σου?
2: Ναι, εκεί βάζουμε όλα αυτά.
1: Το μπικίνι το έχουμε βάλει στην άκρη. Μην τυχόν κακομοίρα μου και φύγεις χωρίς το μπικίνι.
2: Είναι μέσα στην τσάντα. Είναι μέσα στην τσάντα με τα θαλασσινά.
1: Ποια θα έχεις βάλει το μπικίνι στα μύδια?
2: Ποια?
1: Μπικίνο μακαρονάδα.
2: Με τις πετσέτες.
1: Τι είναι αυτό?
2: Με τα μαγιό μας, τις πετσέτες, όλα τα αντιλιακά μας. Αυτά είναι έτοιμες οι τσάντες.
1: Α, τώρα έγινε πληθυντικός οι τσάντες. Πριν ήταν η τσάντα.
2: Α, ναι. Μπορεί να πάρω και μια δεύτερη τσάντα. Θαλάσσινη. Όχι, ναι. Αυτές δεν πιάνονται.
1: Καλά στο λέω εγώ, τα παιδιά, τι τα θέλετε μαζί, δεν θα χωράνε ρε εσύ, δηλαδή...
2: Θέλες που δεν έχουμε κουβαδάκια και τέτοια τσιμπράγκαλα πια.
1: Το κουβαδάκι θα βόλευε γιατί μέσα θα στούμπονες να πούμε 2-3 ζευγάρια παπούτσια μες στο κουβαδάκι, δηλαδή χωράνε,
2: παπούτσια.
1: Έχει την υποδοχή. Και είσαι πανέτοιμη, κάνεις χαρούλες.
2: Κάνω χαρούλες, σήμερα θα πάω να κάνω και τα τελευταία μου μπετέ.
1: Τι θα κάνεις δηλαδή σήμερα?
2: Όλα μια χαρά. Τι μένει τελευταίο να κάνω μαλλιά? Έφτιαξα, τώρα να πάω και για νύχια.
1: Όχι, πριν το ταξίδι πας πάντοτε και για τσίσα. Μη σε πιάσουν στον δρόμο να μην κατουργέσαι. Τι εννοείς, θα κάνεις νύχια για να πας στις διακοπές?
2: Δεν πρέπει λίγο να τα φρεσκάρουμε, να κάνουμε τα καλοκαιρινά μας, τα σχέδια, τα χρώματα.
1: Σόβαρα, θα κάνεις τέτοια πράγματα πάνω που κάνετε ένα καβούρι, ένα χταπόδι και ένα τέτοια αυτά?
2: Όχι.
1: Τι
2: δεν θα κάνω σχεδιάκια τέτοια. Ανάλογα τι όρεξη θα έχει. Εγώ μάλλον πάω για να κάνω ένα χρώμα απλά, χωρίς σχέδια. Τώρα αν αποφασίσει, την τελευταία φορά μου έκανε παγωτό, ας πούμε.
1: Τι σου έκανε?
2: Πάνω στον νύχι μου. Ένα παγωτό.
1: Σου έκανε παγωτό στον νύχι, στο πιπίλαγε. Σου γλύφε το νυχάκι.
2: Όχι, δεν έχω τέτοιες οικειότητες. Απλά μου το ζωγράφησε.
1: Σου ζωγράφησε τον νύχι ότι σου πιπιλάει τον νύχι.
2: Ένα παγωτό.
1: Τι σε
2: ψω... Όχι, δεν το πιπιλάει κανείς.
1: Και το είδανε στη δουλειά οι άλλες, οι κάριες σου είπανε αχ,
2: τι
1: ωραίο. Έτσι, έτσι. Ένα... Να σου πω, οικογενειακό σου έφτιαξε ή τίποτα αυτά τα ατόμικα, τα μια σταλιά?
2: Ήτανε, είναι ένα χωνάκι με τρεις μπάλες.
1: Ναι, και αυτό ισούται καριέρα, να ξέρεις. Καλλιτεχνική. Είναι άλλο πράγμα. Όταν σου γίνει χωνάκι από τις τρεις μπάλες, ακούει και. Έλα ρε, Νάντια. Λέμε για τις εποπές. Δεν θα λες τα μυστικά της επιτυχίας.
2: Εξελίχθηκε λίγο διαφορετικά. Ναι, δεν έπρεπε να το πω. Τέλος πάντων, χέριο σήμερα.
1: Και γιατί δεν έλεγες το άλλο χέρι να σου φτιάξει ένα κοντοσούβλι?
2: Γιατί δεν έχει καλοκαιρινό mood.
1: Δηλαδή, άμα πας στην ταβέρνα, δεν θα σου πει. Τι θα φάω, μια τυροκαφτερή, κάτι.
2: Όχι, όχι. Εγώ δεν ήθελα εντωμεταξύ και σχέδιο. Μου λέει, ας το πάνω μου. Και κοιτάω, μου έκανα παγωτό.
1: Ρε, καταπληκτικό είναι αυτό. Πάρα πολύ. Εγώ μπορώ να έρθω.
2: Για τα νύχια ή στις διακοπές?
1: Παντού. Εγώ για τον μπικίνι έρχομαι. Ναι. Αλλά. Δηλαδή, μία φορά θα αρχίσει να με πάρει με το καινούριο αυτοκίνητο που δεν το οδηγεί. Απλά μπαίνει από τότε που το πήρε πιο συχνά στα λεωφορεία, ναι. Θα έρθει, θα πάμε να όχι, κάνουμε ναι. Μπάνιο. Θα τριφτούμε με αντιλιακά, να γλιστράμε. Σα χέλια.
2: Ναι.
1: Ναι. Θα ακουμπήσουμε ένα στον άλλο. Δεν ακούει ο Πάνος τώρα, ναι.
2: Μάλλον ακούει, αλλά για πες.
1: Εντάξει, εγώ θα το πω. Θα σου πιάσω και τυχαία λίγο το πλαϊνό.
2: Το ωραία.
1: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
2: Ωραίο. Εντάξει, πώς θα βάλουμε αντιλιακό εκεί.
1: Και εκεί τίγκα θα σε κάνω. Και μετά γυρνώντας, αφού θα είμαστε, θα έχουμε αυτή το awkward
2: του
1: χαχά τη συνέβη και τα λοιπά, θα πας να μου φτιάξουν τα νύχια.
2: Τέλεια.
1: Σου αρέσει σαν...
2: Θα σε περιποιηθούν πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι,
2: θα σου αρέσει, έχεις κάνει ποτέ πεντικιούρ?
1: Κοίταξε, είχα πάει μία φορά, αλλά εκείνες τις μέρες με το που πήγα να πούμε μου ήρθε περίοδος και δεν μπορούσα, αισθανόμουν, είχα κάτι πόνους στις οθήκες και τέτοια και δεν μπορούσα να περιμένω στην ουρά και έφυγα.
2: Ήταν αλήθεια, μόνη...
1: Ναι. Ναι, αυτό ήταν. Και... Αχ, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Πώς πέρασε η ώρα? Έλα, γρήγορα.
1: Θα προσπαθήσω αύριο, αν έχουμε χρόνο, αν χρειαστεί, να πάρω τηλέφωνο να μου πεις αν έχεις φτιάξει τα πράγματα, έχω τεράστιο άγχος.
2: Θα σε ενημερώσω. Το βράδυ είπαμε στην εκπομπή.
1: Πώς
2: θα κρατηθώ και ξύπνια. Θα κάθομαι να τα φτιάχνω σιγά σιγά.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Και μετά θα τα φτιάξουμε και μαζί. Και μετά θα τα έχουμε στο διάλειμμα του σχολείου.
2: Και θα πηγαίνουμε στο πάνω προαύλιο.
1: Στις Βρύσες, πιο πάνω προαύλιο.
2: Στις Βρύσες, εντάξει, στις Βρύσες.
1: Τα λέμε στις Βρύσες, φιλιά.
2: Φιλιά πολλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε το βράδυ στις 12 η ώρα με το Έχω Μία Απορία. 12 η ώρα σήμερα, 98,1. Για δύο ώρες πάμε για την τελευταία μας εκπομπή, για τις τελευταίες μας απορίες. Και φυσικά αύριο το πρωί θυμίζω τη μεγαλειώδη, την κτηνώδη, την καταπληκτική, την ούτρο εκπομπή μας, παρόντος του Νίκου Πετσούτσου. I rest my case. Αν τύχει σήμερα και βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας, εκεί που εκείνη θα σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπριμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα και θα σας πει ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς
3: διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε.
4: 70's, 80's, 90's. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
5: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.
6: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
7: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Frisco. It ain't no country club either.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Sweat. Sweat. Sweat.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. We're going to dance. We're going to dance.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Και αυτό είναι το εισαγωγικό μας για τελευταία φορά φέτος. Καλησπέρα, καλημέρα, αναλόγως αν σας πετυχαίνουμε ξύπνιους ή κοιμάστε ήδη. Η δεύτερη κατηγορία είναι και οι αγαπημένοι μας, είναι αυτοί που μας ανεβάζουν σε ακροαματικότητα. Σας καλημερίζουμε λοιπόν και σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, στην τελευταία φορά που θα βρεθούμε σε αυτά τα καταπληκτικά σοκάκια που είναι γιωμάτα ερωτηματικά. Την τελευταία φορά φέτος που θα κάτσουμε κάτω από τον μεγάλο υπέρτιτλο που γράφει «Έχω μία απορία». Θα μου πείτε τώρα στις διακοπές τι θα κάνουμε άμα έχουμε μία απορία. Θα μπορούσα να σας απαντήσω πού να την αποθηκεύσετε. Διότι αν απαντήσω το πού να τη βάλετε, είναι αυτό το παράξενο όσο χρονών και αν είσαι. Όποια και αν είναι η απορία ή η ερώτηση, μόλις έρθει και σου πει, δηλαδή καταλήγεις το ωραία και αυτό πού να το βάλω, πρέπει να είναι το μοναδικό πράγμα στο σύμπαν που έχει μία απάντηση. Και είναι και πάντοτε λειτουργεί εναντίον σου. Με εξαίρεση να έχετε πολύ πολύ πυρετό και να χρειάζεστε το υπόθετο, οπότε εντάξει, πάει στο διάλο. Όλα τα πράγματα έχουν και την εξαίρεσή τους. Είναι κάτι που πιθανώς θα το αναλύσουμε τώρα στην πορεία. Σας καλημερίζουμε. Για τις επόμενες δύο ώρες που θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε αυτό το πράγμα ακριβώς. Θα κάνουμε μία βόλτα ανάμεσα σε πράγματα που μας δημιουργούν ερωτηματικά ή όχι, ευελπιστώντας όπως και αν έχει στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, η οποία είναι και η τελευταία της σεζόν, να έχουμε λίγα παραπάνω ερωτηματικά από ότι τελείες, θαυμαστικά και τέτοια πράγματα που είναι λίγο τελειωτικά, είναι λίγο μπιάχ. Οπότε να έχουμε καταφέρει κάτι καλύτερο. Σας θυμίζω καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Αν έχετε κάποιο δικό σας ερωτηματικό, κάποια δικιά σας οπτική πάνω σε αυτά που συζητούμε κτλ. Όλα καλά. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυ μας σε όλα τα άλλα που πούμε. Θα πούμε και τα δικά σας. Σήμερα έχω ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ο ανοιχτός κλιματισμός του μείον 14 του 72ου ρόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Athens Free Radio με δυσκολεύει πάρα πολύ. Εντάξει, είπαμε να μην καπνίζουμε στο στούντιο, αλλά στο μείον 14 ποιος με βλέπει, φυσάει από παντού και είναι λίγο δυσκολεύει την όλη κατάσταση. Οπότε συχνά πυκνά θα κάνουμε κάποια, είναι και αυτά τα στριφτά τα τσιγάρα είναι στριμμένα. Δηλαδή το στρ στην αρχή δεν είναι τυχαίο. Άναψε, κάτσε εκεί πέρα να πούμε. Δηλαδή κάνε το καρβουνάκι. Τι να πει κανείς για το τσιγάρο της Αλληνής. Να, ένα είδος φλερτ το οποίο εκλείπει σιγά σιγά, καθώς έχουν επικρατήσει αυτά τα ηλεκτρονικά. Που παλιότερα πήγαινες και ρωτούσες, ας πούμε, πώς έχεις αναπτύρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τώρα πας και ζητάς φορτιστή. Και αρχίζει και σου βγάζει για το κινητό, για το τάμπλετ, για το τσιγάρο. Δηλαδή βαριέσαι, λες, άστο, θα το κόψω. Είναι και αυτό λίγο προβληματάκι. Λοιπόν, θα πατήσω ήδη το 3 και το 13. Σήμερα θα έχουμε και πιο ελεύθερη έτσι συζήτηση. Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε. Δεν θα θέσω καν ζητήματα. Έχουμε δύο απορίες. Θα τις προσεγγίσουμε εδώ πέρα όσο καλύτερα μπορούμε. Αλλά όλο το υπόλοιπο είναι πιο free. Θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα. Είμαι πανέτοιμος. Έχω ενώσει τα πάντα εδώ πέρα. Έχετε χαιρετίσματα μισό λεπτάκι, γιατί ο Μέρλιν, ο πράσινος πρώην αδέσποτος ηλίθιος της εκπομπής, ρε καραγιόζη, δεν τρώγεται το στρωματάκι. Αυτό είναι μια ανθρώπινη προσέγγιση βέβαια. Στο δικό του το μυαλό το στρωματάκι είναι με ζεστ και είναι λίγο παράξενο. Λοιπόν, για να δούμε εδώ ποιοι είσαστε στην αρχή της εκπομπής. Πατάω τα ειδικά συστήματα και δεν δουλεύει τίποτα. Α, είμαι καταπληκτικός για μία ακόμα φορά. Όχι, δουλέψαν όλα. Να, ο φίλος μας ο Κώστας που λέει χαιρετίζω. Μας το λέει βέβαια από τα βόρεια προάστια. Οπότε χαιρετίζω και βγαίνει στο μπαλκόνι, ξέρει τι κάνει, την πριγκίπισσα Σύση. Με την κίνηση του χεριού, πέρα δόθε. Χαιρετίζω το νυχτερινό καβαλάρι των FM, λέει, με τα βία συντονισμένο σε αυτή την Πέμπτη. Μιας και πριν λίγο η Μάντι άφησε μία και εκτός ότι παραλίγο να χάσω τις αισθήσεις μου, έχασα σίγουρα ένα-δυο σφραγίσματα. Χαιρετισμού σε όλους τους VIPs από τα χλυδά τα βόρεια προάστια. Σε χαιρετίζουμε, Κώστα. Ελπίζουμε να σε προλάβαμε στο σωστό, στον ανθρώπινο χρωματισμό. Αν έχεις πρασινίσει λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Win some, lose some. Τουλάχιστον η Μάντι είναι και 10 κιλά. Το δικό μου εδώ το σύχαμα να πούμε. Που κάνει του ρινόκερου, ενώ άλλο βλέπεις, άλλο σου έρχεται. Το έχω πάθει το ίδιο πράγμα με προϊόν από το Τέμου και με προφυλακτικά. Δηλαδή. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να επιζήσεις μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αν όχι, αχ, γαμώτο, μια μεγάλη στεναχώρια την οποία μόλις ξεπεράσαμε, βέβαια. Να, και η Ιωάννα, καλησπέρα Αλέξανδρε, λέει: όντως λέει, τι θα κάνουμε αν έχουμε απορίες στις διακοπές μας. Και προσέξτε την προσεκτική εκφορά του λόγου της Ιωάννας. Τι θα κάνετε, όλοι ξέρουμε. Πού θα τις βάλετε, επίσης όλοι ξέρουμε. Εγώ λέει: θα τις σημειώνω πάντως για να στις πω όταν συναντηθούμε. Αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο, παιδιά. Είναι το μόνο μου άγχος. Τι θα κάνουν τα παιδιά τώρα στις διακοπές χωρίς τις απορίες. Έλα, μου το ξεπεράστε. Διακοπές είναι. Δεν έχουμε απορίες στις διακοπές. Η μόνη απορία στις διακοπές είναι πότε τελειώνουν οι διακοπές, γιατί γύρισα πίσω, ποιος είναι αυτός ο καραγκιόζης να πούμε που είναι μαζί μου στο αυτοκίνητο. Κάτι τέτοια πραγματάκια. Δηλαδή, ειδικά τα παντρεμένα ζευγάρια το ξέρετε. Δεν χρειάζονται άλλες απορίες. Να, έχουμε όμως εμείς. Να και ο Σταύρος που λέει: καλημέρα, Μουσάτο Σκιουράκι των FM. Σταμάτα, σου έχω πει καραφόλο αρμαντήλο της καρδιάς μας. Σταμάτα το αυτό το. Θα λέμε Αλέξανδρος και Σταύρος. Και θα εννοούμε όλα τα υπόλοιπα. Καλή τελευταία απορία για αυτή τη σεζόν. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία. Τρώει ένα διαιτητικό αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να ανταπαντήσει. Αυγά τηγανιτά, τηγανισμένα σε λευκό βούτυρο. Της δίαιτας. Πολλά φιλιά στα πολύχρωμα τετράποδα. Ελπίζω, λέει, στο φετινό κλείσιμο να μην έχει αντιρρήσεις ο Βήχας όπως πέρυσι. Πάντως έξω, λέει, έχει αεράκι και δύο σκυλιά. Βγήκαν να τραγουδήσουν οι κοπέλες. Ναι, τώρα γιατί κλείνουν τον κλιματισμό στα νυχτερινά τα μαγαζιά για φτήνια, να πούμε, για οικονομία. Τι να κάνουν. Και 9 γατιά, αλλά χωράμε. Δηλαδή, είσαι οριακά σε αριθμό, μας πλησιάζεις. Βέβαια, έχουμε πιο πολλά είδη εμείς εδώ. Και πρέπει τώρα που να είναι Σταύρο μου να αναλάβεις να τα πας βόλτα, να τα ταΐσεις, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Θα πάει 6 ώρα το πρωί, δεν θα προλάβεις να κοιμηθείς και θα είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Να και ο φίλος μας ο Immortal Fluffen Stufen Hluflen που λέει: καλησπέρα, σεξι πολλαπλασιαστή απορριών. Καλή εκπομπή, λέει, και δημιουργία απορριών. Είχε δύο απορίες, δεν είχε τι να τις κάνει, να πούμε. Τις έβαλε στο ίδιο μήνυμα, σου λέει: βάλε να φαίνονται μπόσικες. Είναι μια τεχνική αυτή, το έχω κάνει με κάλτσα σε βρακή, αλλά και πάλι είπαμε είναι κάποια που ας μην τα λέμε καλύτερα. Να και η Μαρίτα που λέει: καλημέρα, πανέμορφη με τα μεσονύχτια ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία και φυλάκια σε όλα τα μικρά γλυκάκια. Δεν μπορώ να τα βρω όλα. Τη χελώνα το βράδυ δεν τη βρίσκω με την καμία. Άντε, μουτς μουτς σε όλους σας. Πανέτοιμη, λέει, για το πανηγυρικό φινάλε με τα τελευταία σνιφ σνιφ ερωτηματικά τη σεζόν. Κι όμως, λέει, μου έχουν ζητήσει υγρό. Μαρίτα μου, ελπίζω να εννοείς μαντιλάκι. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ελπίζω να εννοείς μαντιλάκι. Αλλιώς θα μας κλείσουν. Να και η Γιούλα που λέει: καλημέρα για τελευταία φορά, λέει, για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Από τις αγαπημένες εκπομπές, λέει, έγινε αυτή. Και ας το μετανιώνω που την επόμενη μέρα, λέει, είμαι πάντα σαν πατημένο σίκο. Κοίτα, Γιούλα μου, δεν φταίει η εκπομπή. Και πρωινό Τετάρτης και Πέμπτης. Δηλαδή. Ναι. Κοίταξε, αλλά όλοι ψάχνουμε να βρούμε μια δικαιολογία. Φταίει η εκπομπή. Φταίει. Είναι και η δικιά μου αγαπημένη, οπότε εντάξει. Αλλά δεν είσαι εσύ σαν πατημένο σίκο. Δηλαδή, να. Άμα είσαι εσύ σαν πατημένο σίκο, τι να πει ο Ιωάννης. Δηλαδή, πατημένο δεν είναι, αλλά άμα τον δεις βάμε. Νάτος ο Ιωάννης που λέει: να είμαι κι εγώ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια χαρά στους μεταμεσονύκτιους συνακροατές. Χαιρετισμού στην μαμά Μαρία, λέει, και όλη την πανίδα που σε περιβάλλει. Έχουμε και χλωρίδα καινούρια. Έχουν φυτρώσει κάτι καινούρια ακάπνιστα. Βρήκα και μια ξεχασμένη μπύρα χωρίς αλκοόλ στο ψυγείο, λέει, και θα την πιω στην υγειά σας. Καλό κατούριμα, Ιωάννη μου, και μας έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία. Έχει μια οθόνη, έχει δύο καταπληκτικά ηχεία, μια κουρτίνα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι. Έχει ένα τραπεζάκι βουτυγμένο από κάπου, να πούμε. Φάμε. Μια ανοιχτή μπύρα χωρίς αλκοόλ. Εγώ ούτως ή άλλως δεν πίνω. Δηλαδή, ίσα ίσα για το κατούριμα και στην παρέα για τα πατατάκια πάω. Είμαι αυτός με τα πατατάκια, ναι. Και ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή τελευταία εκπομπή. Καλή θα είναι, νομίζω. Και η Νάντια που λέει: καλημέρα, κλαπς. Αλέξανδρε Πέτρακα, άλλο ένα ωραίο βράδυ. Ξημέρωμα που θα το περάσουμε παρέα και ωραία. Τελευταίο βέβαια, λέει, αλλά σου αξίζει ξεκούραση, παρτάρες και ποτάρες. Είναι το τρίπτυχο μέσα στο οποίο θα πέσω με τα μούτρα. Δηλαδή το έχω κανονίσει. Από αύριο μετά τις 10 που τελειώνει και ο τηγανιτός φραπουτσίνο, αύριο, να ξέρετε, είναι υπερπαραγωγή. Δεν είναι απλή εκπομπή. Το καλό που σας θέλω να σας αρέσει. Δηλαδή, αλλιώς θα σας πω πραγματικά πού να βάλετε την εκπομπή. Είναι το τρίπτυχο, θα πέσω με τα μούτρα. Δηλαδή παρτάρες, ποτάρες και βουτυγματάκι στη σαλάτα. Παπάρες που το έχω και σε μουτσουαλ. Και ο Σταύρος μας έχει στείλει εδώ τι μορφή είναι αυτό ρε εσύ. Ένα γατσούλι, Σταύρο μου, να έρθω να σοβαντήσουμε λίγο εδώ πέρα το κολονάκι. Τι είναι αυτό να πούμε, τι είναι, θα έρθει κανένας άνθρωπος να σας δει με το τσιμεντωμένο δηλαδή. Άστο, ακαμάτα, ανεπρόκοπη. Έχω και εγώ το γκουτσό, ο οποίος είναι θηλυκιά. Είναι λίγο πρόβλημα, αλλά δεν τον νοιάζει, εντάξει, μια χαρά είναι. Και ο Κωνσταντίνος που λέει, να είμαι κι εγώ, εντάξει, τώρα δέσαμε. Να δω, λέει, πόσο θα αντέξω. Καλημέρα. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, εσύ έχεις περάσει αναγέννηση, διαφωτισμό, επαναστάσεις, κόντρα επαναστάσεις, εμφύλιο, δύο παγκόσμιους πολέμους. Έχεις περάσει Πασόκ. Τώρα στην εκπομπή, να πούμε, θα μαγκώσεις. Έλα τώρα. Και η Μαρίτα προσθέτει, του τσιγάρου, βρε. Πήγανε και σου δώσανε, συγγνώμη, τι είναι αυτό που ρουφάς, δώσ' μου να ρουφήξω λίγο κι εγώ. Δεν είναι πολύ αντρικό, ξέρω εγώ. Και ο Ιωάννης που λέει, Αλέξανδρε, μείνει απορία, πόσα χρόνια λέει κλείνεις φέτος στο ραδιόφωνο. Φέτος το Δεκέμβρη νομίζω είναι, αρχές Δεκέμβρη θα κλείσουμε εσύ ως 30. Τι καταπληκτικό είναι αυτό και δεν μοιάζουνε τόσα. Ήτανε... το 1997, εκεί κάποια στιγμή, το Δεκέμβρη τέλος πάντων, που έκανα την πρώτη μου εκπομπή και απλά μπήκαμε μέσα και επειδή δεν μας έδειξε κανείς την κονσόλα, ανεβοκατεβάζαμε το φέιντερ της μουσικής. Εμείς νομίζαμε ότι το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, την ηχογραφήσαμε κιόλας στην εκπομπή για να βγούμε μετά σε ένα παγκάκι μπροστά στον Πανελλήνιο 6 ώρα το πρωί να ακούσουμε τι καταπληκτικοί που είμαστε και πώς η δόξα ανοίγεται μπροστά μας. Και η εκπομπή, την οποία και σε ανάμνηση να μην την είχα, είναι εύκολο να την αναπαραστήσω, ήταν κάπως έτσι. Επειδή ώρες. Είναι αυτό, το έχω σαν ταλέντο. Μπορεί να μην κάνω πολλά πράγματα καλά, αλλά τα λίγα που κάνω, τα κάνω καταπληκτικά. Και η Ιωάννα που λέει ζήλεψα, λέει σου στέλνω και εγώ το γατάκι μου, είναι clickbait αυτό. Αλλά επειδή μας θυμίζει το γατσουλίνι, η εκφορά του λόγου το κάνει να διαφοροποιείται από το γατάκι της Ιωάννης. Το γατσουλίνι εδώ της Ιωάννας μας θυμίζει την καταπληκτική αιώνια μασκότ όλων των εκπομπών μας, το σκουλίκι. Έχει ακριβώς τα ίδια χρώματα. Η οποία είναι και αυτή εδώ μαζί μας, είναι στα 20 μέτρα είναι. Γίνεται της κακομοίρας. Λοιπόν, αυτοί είστε εδώ για την αρχή. Ξαναλέω, σήμερα θα είμαστε πιο χαλαρά, οπότε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να πούμε κτλ. Είναι εύκολο, είτε θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Άμα θέλετε μπορείτε να πάρετε και κατευθείαν τηλέφωνο. Θα είμαι τόσο άνετος, τόσο άντρας, τόσο ανοιχτός. Ας κλείσω λιγάκι τώρα γιατί... μισό λεπτάκι θα πατήσω το 3 και το 13 για να ξεκινήσουμε να πάμε με τα μπούνια. Να μπούμε μέσα στα ερωτηματικά που έχουμε και σήμερα. Αυτό το μπζτ που ακούσατε είναι... θυμόσαστε που λέει κάπου μην το ακουμπάτε με γυμνά χέρια. Εγώ μόλις το ακούμπησα. Εντάξει, δεν έπαθα και τίποτα. Τίποτα, δεν έπαθα. Και ο Σταύρος μας στέλνει εδώ τους έτερους του ζωολογικού. Και... ρε εσύ, τι καταπληκτικό, τι σκυλούμπα είναι αυτό. Έχουν ένα καταπληκτικό τετράποδο τα παιδιά. Εδώ είναι ακριβώς κάτω από μία γλάστρα. Από ό,τι το βλέπω αυτό πρέπει να καπνίζεται, Σταύρο μου. Να το βάλετε να είναι εσωτερικού χώρου, μην το βλέπουν οι άλλοι. Τι καταπληκτικό! Βγήκα έξω και κάτω έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Να ξέρετε το έτσι, έτσι, έτσι στα κατοικίδια είναι αυτό που το γυρνάς ανάσκελα και το χαϊδεύεις κυλίτσα στήθος. Μου έχει τύχει και με μπαργούμαν αυτό, χωρίς τη γλάστρα του Σταύρου. Τι μορφές είναι αυτές που έχετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την απορία που έχει στείλει δύο απορίες. Ο φίλος μας ο Κώστας, μάλλον θα ασχοληθούμε με τη δεύτερη. Καθώς η πρώτη του απορία έχει ως εξής, λέει: καλησπέρα Αλέξανδρε, τελευταία εκπομπή της σεζόν και οι απορίες μου, λέει, είναι καθαρά σεξουαλικού περιεχομένου. Και τώρα τι θες από μας, τις απαντήσεις? Άμα είχαμε τις απαντήσεις, θα κάναμε εκπομπή 12 ώρα το βράδυ Πέμπτη. Είσαι με τα καλά σου. Όπως λόγου χάρη λέει, αν υπάρχει το σημείο J. Και αν ναι, γιατί δεν το βρίσκω. Κώστα μου, υπάρχει. Αλλά αν υπήρχε για όλους, δεν θα είχε νόημα να πούμε. Οπότε εσείς από αυτούς που δεν το βρίσκουνε, για να είμαστε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, βάζω και τον εαυτό μέσα, που ξέρουμε ακριβώς που είναι. Εγώ το έχω διαβάσει. Δηλαδή, πώς πας στον κόλπο του Ορμούζ, εντάξει. Τώρα πας πάνω στο γεωγραφικό χάρτη. Βάζεις το βαποράκι σου, πάει να περάσει από τη μία και από την άλλη. Προσέχεις λίγο τις όχθες, γιατί γίνεται λίγο της κακομοίρας στις όχθες. Υπάρχει ένα φουρνέλο στις όχθες. Βάζεις εσύ το βαποράκι σου στον κόλπο του Ορμούζ και όπως είσαι πάνω από το γεωγραφικό χάρτη, λένε οι οδηγίες, κάνα 5-6 πόντους που είναι υποκλίμακα, βέβαια, ναι. Θα βρεις ένα βυθισμένο δίευρο. Κοίτα να δεις τώρα, πήγες εκεί κάτω να πούμε για να βουτήξεις, να κάνεις scuba dive, να βρεις 2 ευρώ. Δεν ερχόσου να σου δώσουμε 10 να μην ακούς την εκπομπή. Και εκεί πάνω στο δίευρο είναι αυτό το σημείο. Είναι αυτό το J και καλά, ότι πρέπει να το βρεις, να πούμε. Μέχρι εδώ ξέρω. Από εκεί και μετά ας απαντήσουν αυτοί που είναι έτσι, έχουν οικίαν γνώση. Θα μου πεις ποιοι είναι αυτοί. Δεν τους ξέρω ούτε εγώ, θα τους ρώταγα, μην νομίζεις δηλαδή. Και η δεύτερη σεξουαλική απορία του φίλου μας του Κώστα είναι ποιες γυναίκες, λέει, έρχονται πιο έντονα σε σεξουαλική κορύφωση, ή μέσα από τον κόλπο ή απ' έξω του Ορμούς πάντοτε, βέβαια. Αν το βαποράκι πρέπει... Το βαποράκι δεν εννοούμε τον dealer σας, εννοούμε το πλεούμενο. Και Κώστα μου, άλλη μία απορία που δεν τη γνωρίζω. Δηλαδή κάποιες έρχονται. Εμένα δεν μου έχει τύχει και ποτέ. Ακόμα και αυτές που έρχονται, αν πάνε με μένα, δεν έρχονται. Όχι σε οργασμό, καν στο σπίτι. Οπότε διάγω εν πλήρη αγνία και θα συνεχίσω στο δεύτερο ερώτημά σου. Ελπίζω να σε κάλυψα. Και λέει, αν πάλι δεν μπορείς να τις αναλύσεις, μήπως βγει του Σταύρου η γκοργοντζόλα από τη μύτη. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο να πω. Το δύσκολο είναι να τη βάλεις. Δεν είπα τίποτα για τα ρουθούνια. Στέλνω μία, λέει, επιπλέον. Ποια στιγμή της ημέρας νιώθει ο καθένας μας περισσότερο ο εαυτός του και γιατί? Τι καταπληκτική απορία είναι αυτή, ρε Κώστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι... αν υπάρχει μια καθολική απάντηση για όλους. Σίγουρα αυτό που λέμε, το να έρθει σε τέλεια επαφή με τον εαυτό σου, θέλει τέτοια οργάνωση σκέψης και τέτοιο ψάξιμο και τέτοιο σκάψιμο που δεν ξέρω αν το πετυχαίνει και ποτέ κανείς μας. Γιατί αν το καλοσκεφτείτε, από τη στιγμή που γεννιόμαστε και μετά, είμαστε με φορεμένα πράγματα. Έχουμε φορέσει ένα όνομα, ένα περιβάλλον, ηθικές αξίες, πολιτισμούς, πράγματα που μας αρέσουν και δεν μας αρέσουν. Όλα αυτά τώρα έρχονται από το περιβάλλον. Συγκεκριμένη αίσθηση του τι είναι παιδεία, εκπαίδευση κτλ. Συγκεκριμένη αίσθηση του πού και για ποιον λόγο αποδίδουμε σεβασμό ή απέχθεια. Μετά είναι η δουλειά μας που μας χαρακτηρίζει, είναι οι σχέσεις μας που μας χαρακτηρίζουν, είναι τα πρότυπα στα οποία πρέπει να ανταποκριθούμε που μας χαρακτηρίζουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως, νομίζω, να φτάσεις σε ένα σημείο που να πεις, να, τώρα είμαι πραγματικά ο εαυτός μου. Εν τούτης, έστω σε ιδανικές συνθήκες, δηλαδή μέχρι εδώ δεν το έχω φτάσει και δεν το ξέρω. Η αίσθηση που είχα τώρα που διάβασα την ερώτησή σου, γιατί δεν τις έχω διαβάσει, είναι ότι είναι διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Για μένα προσωπικά, τώρα έτσι που το ρωτάς, θα σου απαντούσα ότι πρόχειρα κιόλας, ότι πραγματικά εκείνη τη στιγμή που θεωρώ ότι είμαι αυτός, ας πούμε, περισσότερο απ' όλα, είναι ακριβώς την ώρα που ξυπνάω. Που είσαι κάπου μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, πριν τα 50 είσαι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Μετά είσαι φθοράς και αυθαρσίας. Αλλάζει λίγο ο τίτλος, αλλά και πάλι έχεις δύο επιλογές. Λοιπόν, που είσαι εκεί, ο εγκέφαλος δεν έχει προλάβει να απορροφήσει όλο το γεγονός ότι έχει σηκωθεί από τον ύπνο, ότι πρέπει να ξεχαλαρώσεις. Δεν έχει προλάβει να κάνει την ένωση μεταξύ του περιβάλλοντος και των υποχρεώσεών σου, ας πούμε, και πραγμάτων που σε ταλανίζουν, σε ταλαιπωρούν κτλ. Άσε που είσαι και άρτια αφιχθείς από το άλλο καταπληκτικό εγκεφαλικά περιβάλλον του ύπνου, με όνειρα, με το υποσυνείδητό σου να κάνει defragment μόνο του, κάθε βράδυ το κάνει, και Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή είμαστε λιγότερο ντυμένοι από τα επιπλέον, από τα μη διαλεγμένα, από κάθε άλλη στιγμή. Δηλαδή, εμένα, αν με ρωτούσες τώρα, που με ρώτησες δηλαδή και απαντάω, νομίζω ότι είναι εκείνη η στιγμή που είμαστε πραγματικά ο εαυτός μας. Τώρα, όλα τα άλλα, δηλαδή όταν είσαι σε πλήρη εγκεφαλική έτσι, ενεργοποίηση, νομίζω ότι είναι δύσκολο να τα διώξεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να ανταποκριθείς κάπου, σε κάποιο πρότυπο, σε κάτι που μπορεί να έχεις διχογνωμία, αλλά δεν έχεις το περιθώριο να κάτσεις να το σκεφτείς. Οπότε θα διαλέξεις αναγκαστικά έναν από τους δύο τουλάχιστον δρόμους. Κάπου εκεί. Ακόμα και στις... γιατί η δεύτερη απάντηση που μου ήρθε στο μυαλό είναι τις στιγμές που ερωτοτροπούμε. Όχι εγώ και εσύ Κώστα μου, εκεί δεν είμαι ποτέ αυτός μου να ξέρεις. Εκεί έχω ξεπατικώσει το Σταύρο, αλλά είναι μια άλλη ιστορία και δεν θα την αναλύσω ούτε αυτή σήμερα. Βέβαια και εκεί να πούμε ότι θέλει τεράστια συνειδητοποίηση για να πεις ότι όντως ναι, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι πλήρως ο εαυτός μου. Και για τα αγοράκια και για τα κοριτσάκια, δηλαδή μην νομίζετε τα κοριτσάκια μόνο. Καθώς το βασικό, όλοι έχουν μεγαλώσει με το γεγονός ότι πρέπει να ανταποκριθούν σε ένα πρότυπο. Τα αγοράκια του καταπληκτικού εραστή, τα κοριτσάκια της απίστευτα δοτικής και καταπληκτικής ερωμένης και κάτι τέτοια πραγματάκια. Και επίσης έχουμε μάθει ότι μια καλή, ας πούμε, συνέβρεση δύο ανθρώπων πρέπει να τσεκάρεις κουτάκια, ότι είναι μόνο οργανική, ότι είναι μόνο εγκεφαλική, ότι μη τόνα μη τάλο, μη με δει έτσι, μην κάνω το 3, μην κάνω το 13. Δηλαδή μπαίνουν τόσα πράγματα εκεί ανάμεσα που είναι δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, ειδικά αν έχεις άνεση και με τον εαυτό σου και με τη σύντροφό σου, νομίζω ότι είναι εύκολο σχετικά να επιτευχθεί. Αλλά γενικότερα όλοι πρέπει να ανταποκριθούν σε πρότυπα. Γι' αυτό χρησιμοποιώ την σαν απάντηση δική μου τουλάχιστον το πρωί που ξυπνάμε, σε εκείνη την κατάσταση που είσαι μεταξύ REM, που σιγά το συγκρότημα δηλαδή έχασε ο ένας τη θρησκεία του και μετά έφαγε και κλωτσά στα τέτοια, να πούμε, και losing my religion και everybody hurts. Λογικό είναι. Δηλαδή έχω κάτσει κι εγώ τείχος σε φάουλ και μάλιστα είμαι και άχρηστος στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή μην νομίζετε. Τέλος πάντων. Οπότε πατάω το 3. Πατάω και το 13 και αφού είναι αυτή, θα είναι πιο μικρές οι απαντήσεις μου σήμερα για να προλάβετε να έχετε χρόνο κι εσείς. Λοιπόν, Σταύρο, μα την πάμε την εκπομπή μέχρι το πρωί. Δεν σε πειράζει. Θα μείνεις ξύπνιος, ναι. Να την πάμε μέχρι τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Δεν σε νοιάζει. Ούτως ή άλλως, μέχρι να ταΐσεις όλα αυτά τα πραγματάκια απ' έξω, θα ξαναχρειαστεί να τα ξαναταΐσεις. Κώστα μου, καλημέρα, ζεις?
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, με το ζόρι.
0: Πάρε άλλη μια βαθιά ανάσα, όσο πιο πολύ μου διάσει το ιγμόριό σου.
1: Εν τω μεταξύ δεν μπορούμε και να ανοίξουμε, γιατί έχουμε ανοίξει το κλιματιστικό και...
0: Είσαι με τα καλά, παιδιά μου, θα ποτίσουν τα φίλτρα.
1: Κλείστο.
0: Κλείστο, ανοίξε τα παράθυρα.
1: Με πέθανε.
0: Θέλει βόλτα.
1: Δεν θέλει βόλτα, ειδικά όταν φυσάει δεν θέλει βόλτα, την Παναγία μας βγάζει.
0: Ναι, άλλο αυτό, αλλά θέλει βόλτα. Άμα βλέπεις και υπάρχει αυτή η έντονη μυρωδιά στον αέρα, είναι που περνάει από το ανάχωμα.
1: Μόλις βγήκε και έκανα τη δουλειά της.
0: Θέλει κι άλλο.
1: Δεν θέλει, πίστεψε.
0: Κάτι δεν έχεις καταλάβει σωστά. Δηλαδή το βλέπεις.
1: Ή
0: θα την ξαναπάς βόλτα και θα ζήσεις. Ή μείνε με το πείσμα σου. Εκεί με το πείσμα σου να δω
1: το δικό μου.
0: Ναι.
1: Εγώ πολύ ευχαρίστως ότι πάω. Αλλά ειδικά μου φυσάει. Άστο.
0: Ναι.
1: Είναι δράμα.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Καλά. Ωραία. Αν εξαιρέσει τα σφραγίσματα που λείπουν.
0: Δεν πειράζει εσύ να πούμε. Ούτως ή άλλως με τη μασέρα θα καταλήξουμε. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτά. Χανζαπλάστην να πούμε. Δηλαδή προχειροδουλειά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο την αίσθηση του εαυτού μας και τέλος πάντων γενικότερα του είμαι ο εαυτός μου την έχουμε εκείνη χρονικά τη στιγμή. Σου αντιστρέφω το ερώτημα.
1: Το πρωί που ξυπνάς, είπες.
0: Ναι, ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, που ανοίξεις τα μάτια, δεν έχεις προλάβει. Ακόμα πατάς με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο εκεί που ήσουν.
1: Θα συμφωνήσω κι εγώ, αλλά. Με την έννοια του ότι είναι με το που ανοίγεις τα μάτια σου και δεν έχεις ακόμα καμία επαφή με τίποτα. Δεν έχεις ακόμα ξέρεις, δεν έχεις καμία επαφή με κανέναν και με τίποτα.
0: Με ξέρεις να είναι χειμώνας και να σου έχει χώσει τις παγωμένες πατούσες της ανάμεσα στα μπουτάκια σου. Οπότε ξυπνάς, συνειδητοποιείς ότι κάτι θα παγώσει, ουρλιάζεις σαν καρακαϊδόνα. Όλοι οι άντρες το έχουμε πάθει. Δεν είναι κάτι, δεν είναι, το παθαίνεις μόνο εσύ.
1: Τι είναι αυτό, πολύ παγωμένα. Πολύ παγωμένα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και είναι πολύ παγωμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο.
0: Και δεν είναι μόνο τα πατουσάκια. Είναι οι πατούσες και ο ποπός. Το εμβόλυμο επίσης είναι κανονική θερμοκρασία. Πώς το κάνει.
1: Ισχύει. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να τα ακουμπάνε πάνω μας.
0: Βιζονικός κλιματισμός από τη μέση και κάτω. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τι παθαίνετε. Τέλος πάντων, εσύ πότε έχεις αισθανθεί πραγματικά ο εαυτός σου που είδες ότι κοιτάζεις. Τώρα είμαι Κώστας. Όχι εγώ. Εσύ.
1: Κοίτα, ένας λόγος που δεν μου αρέσει και το καλοκαίρι πέρα από τη ζέστη είναι και αυτή η μεγάλη διάρκεια της μέρας. Δεν μου αρέσει η μεγάλη διάρκεια της μέρας. Γιατί δεν ξέρω το λόγο. Ναι, αισθάνομαι πιο έτσι ο εαυτός μου όταν είναι νύχτα.
0: Δώσ' μου
1: για κάποιο λόγο πάντα δηλαδή το...
0: ο ηλίθιος πράσινος.
1: Όχι ηλίθιος.
0: Βρε ηλίθιε, βρε βλάκα.
1: Εντάξει, υπερβάλλεις.
0: Βρε καραγκιόζη. Ξέρεις, Κώστα.
1: Έλα.
0: Παλιά είχα μία παντόφλα.
1: Οχ, πάει παντόφλα.
0: Παλιά δηλαδή μέχρι τις 12.
1: Να, κατάλαβα.
0: Τώρα έχω παντ. Έχω παντ και όφλα. Μαζί δεν το έχω. Ρε καραγκιόζη.
1: Εσύ φταίς που τις αφήνεις εδώ και εκεί.
0: Τι να... Τέλος πάντων, τι λέγαμε τώρα, ότι είσαι βρικόλακας. Εκεί είχαμε μείνει.
1: Ότι είμαι βρικόλακας, ναι. Ότι, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο από πάντα, από πάντα που θυμάμαι τον εαυτό μου, ας πούμε, να έχω τέτοιες απορίες.
0: Ναι.
1: Το βράδυ ένιωθα λίγο πιο οικία, έτσι, λίγο πιο χαλαρός, πιο ο εαυτός μου.
0: Τώρα δεν το παίζω έξυπνος, αλλά γιατί. Φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε εμένα στο μυαλό είναι το φως φαίνομαι, σκοτάδι δεν φαίνομαι. Και οι υποσυνείδητες τέλος πάντων απολύξεις αυτού. Ισχύει, παίζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις πρόβλημα με κόσμο.
1: Έχω πρόβλημα με πολύ κόσμο. Πάντα είχα πρόβλημα. Γιατί δεν βρίσκω το λόγο να είμαι με πολύ κόσμο. Εκτός αν αυτή. Που και πάλι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί αν είμαι με κόσμο, αν είμαι με 2-3 άτομα, ας πούμε που.
0: Όχι, εννοούσα κόσμο. Να υπάρχει πολύ κόσμο.
1: Ναι, και είχα πρόβλημα και έχω πρόβλημα. Δεν πολύ...
0: Δηλαδή να γυρίσουν όλοι να κοιτάνε σένα.
1: Ναι, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα.
0: Να είσαι σε έκθεση, να είσαι.
1: Ναι, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Τα αποφεύγω. Δεν μου αρέσει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν έχω τέτοια.
0: Εκτός το ότι δεν σε ενδιαφέρει, γιατί αυτό είναι δευτερεύον. Το αν σου αρέσει. Μπορείς να το ξεχωρίσεις αυτό. Κοίτα τώρα πορείς που έχω. Μπορείς να ξεχωρίσεις τι σου αρέσει από το αν σε ενδιαφέρει, αν το αν σε ενδιαφέρει είναι δικαιολογία. Όχι μόνο σε αυτό.
1: Μπορώ να το ξεχωρίσω. Εγώ, ας πούμε, αυτό που κάνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Με το θέατρο δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Και παλιότερα που είχα τέλος πάντων μία μπάντα και παίζαμε, είχαμε παίξει με κάποια live και είχαμε κόσμο, ναι, γιατί παίζαμε και με άλλες μπάντες και αυτά, έβγαινα πάνω, είχα πιει πρώτα 4-5 μπυρίτσες, ας πούμε.
0: Έτοιμος να τους κατουρίσεις. Ένας από εσάς να με κοιτάξει, είμαι έτοιμος.
1: Ναι, έτσι έβγαινα, δεν μπορούσα, αλλά να, δηλαδή, ενώ το θεωρώ και λίγο αστείο, ας πούμε, απ' την άλλη δεν ξέρω τι με πιάνει.
0: Υπάρχει ένα μυστικό και εμένα μου πήρε πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν το έχω καταλάβει ακόμα, αλλά είμαι στη διαδικασία. Την πρώτη φορά που εκτέθηκα έτσι πολύ σε κόσμο, έχει πλάκα ιστορία, δεν το λέω για μένα τώρα, αλλά έχει πλάκα ιστορία, ήταν που είχα πάει να παίξω στο θέατρο στο σχολείο, γιατί γούσταρα μια γκόμενα για καλλιτεχνικούς λόγους. Και δεν είχα πάρει ότι κάποια στιγμή θα βγω μπροστά σε κόσμο. Λέει, εντάξει, ήμασταν μεταξύ εκεί πέρα, καταλαβαίνεις τώρα, ωραία ήταν. Ήταν και η αιώνια αγαπημένη μου αυτή. Όπου και αν είναι, ξέρω που είναι, δηλαδή καλή της ώρα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, υπήρχε ένα motive.
0: Ναι, μόνο αυτό. Δεν είχα εγώ τέτοια λεφτά. Είπα και στην άλλη να δώσουμε ένα μικρό ρόλο ίσα-ίσα να έρχομαι να φασωνόμαστε. Ωραία, περνούσαμε. Κάποια στιγμή, εκεί απέναντι από το στούντιο Κυψέλη, στο Ριάλτο, το οποίο βέβαια είχε μέσα 400 θέσεις, δεν είχε τις 1780 του στούντιο Κυψέλη. Πρέπει να παίξουμε.
1: Απέναντι, όταν λες απέναντι ακριβώς.
0: Ναι, απέναντι, δίπλα στο 60 Λύκειο. Απέναντι στην Κυψέλη. Εντάχει τώρα, γιατί δεν έχει κανένα τέτοιο. Όχι, μου κόπηκαν τα πόδια. Ήθελα να η πρώτη σκέψη ήταν σήκω, φύγε και δεν με νοιάζει. Θα μείνει στην ίδια τάξη, δηλαδή. Δεν με νοιάζει καθόλου. θα σε πυροβολάνε. Μου κοπήκαν τα πόδια.
1: Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Δύσκολο μπορεί να μην είναι, αλλά το θεωρώ εξαιρετικά περίεργο. Βέβαια, από την άλλη,
0: Υπάρχει ένα τρίκ. Σε διακόπτω για να μου πεις όλη σου
1: την ιστορία.
0: Το τρίκ που ανακάλυψα στην πορεία, λοιπόν, και για ό,τι κάνεις και εκτίθεσαι, τραγουδάς, φαίνεσαι, γράφεις, ζωγραφείς, δεν έχει να κάνει αυτό τώρα, είναι να μην σε νοιάζει. Δηλαδή, αυτό στο οποίο καλούμαστε απέναντι να σταθούμε όλοι, είναι η κρίση του καθενός. Αυτό σε κολώνει. Αν το καλοσκεφτείς. Το μη μπει κάποιο, ναι. Δηλαδή μη δε φανώ, γιατί μπορεί να έχεις και εσύ απαιτήσεις από τον εαυτό σου, οι οποίες όμως αναγκαστικά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ετεροβαρείς. Δηλαδή έχεις ανάγκη να επιβεβαιωθούν οι δικές σου απαιτήσεις από κάπου, δηλαδή να πω κάτι να γελάσεις. Λέμε τώρα, εντάξει. Αν δεν γελάσεις εσύ, το δικό μου το ζητούμενο δεν ικανοποιείται.
1: Συμφωνώ, αλλά αυτό ίσως να είναι και λίγο σε μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή τότε που όντως παίζαμε και αυτά, ναι, μπορεί να. Όχι, μπορεί, ισχύει σίγουρα αυτό. Αλλά
0: τώρα γιατί δεν βγαίνεις να παίξεις.
1: Καλά, τώρα. Ναι, έχω ένα φίλο που με ρωτάει κάτι τέτοια περίεργα, ας πούμε. Ότι γιατί
0: τώρα γιατί δεν βγαίνεις να παίξεις μουσική.
1: Ναι, γιατί.
0: γιατί
1: δεν βγαίνω. Όχι, με ρωτάει, μου λέει γιατί δεν ασχολείσαι λίγο παραπάνω με αυτά που κάνεις με τα μουσικά και αυτά. Και του λέω δεν έχω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τα κάνω, το σκοπό που τα κάνω εγώ τον επιτυχάνω. Δηλαδή, εκτονώνομαι, ας πούμε. Οπότε.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, κάτι.
1: Όλα τα υπόλοιπα.
0: Το οποίο μου το είχε στείλει κιόλας και το είδα μετά από πάρα πολλές μέρες. Αυτό το Utopia. Έχεις αυτή το. Να το ψάξετε του Κώστα. Είναι στο. Ναι. Utopia, δεν λέγεται.
1: Δυστοπία.
0: Δυστοπία, χίλια συγγνώμη, τα μπερδεύω. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό που είναι serial, το Utopia ή το Δυστοπία? Που είναι ένα serial, ωραίο ήταν. Τέλος πάντων, άσχετο. Λοιπόν, και βγαίνεις εσύ. Να, εγώ τώρα το είπα. Μπαίνουν όλοι στο YouTube με εκατομμύρια, μυριάδες, μυριάδων views. Και αρχίζουν από κάτω και σου λένε ρε Κώστα, ναι, εντάξει, μαλακία είναι. Ότι ρε φίλε μου θυμίζει αυτό. Σου λέω πράγματα που έχω αντιμετωπίσει, ναι, εγώ, οπότε να απαντάμε στα ίδια. Ότι άσε μας ρε Καραγκιόζη να πούμε πήγαινε πλήν κανένα πιάτο.
1: Τι θα σου πω, και ασχολήσαμε τις μουσικές.
0: Ναι, γέρασες ηλίθεια και τέτοια. Δηλαδή και χάλια μαύρα από μένα είναι όχι. Και τα, δηλαδή βλέπεις 10 τέτοια πράγματα. Με το χέρι στην καρδιά θα σε κόλωνε?
1: Δεν θα με κόλωνε πλέον.
0: Μέχρι πλέον. Πότε θα σε κόλωνε? Δηλαδή ποιο είναι το σημείο, το
1: πιο μικρές, πιο μικρές ηλικίες, ναι, θα, κάπου λίγο θα, επειδή υπήρχε και αυτό το λίγο το ματαιόδοξο, ας πούμε,
0: ναι,
1: εκεί λίγο, ναι, εκεί θα με φρέναρε λιγάκι, ας πούμε, θα έλεγα, όπα, ξέρω εγώ, μάλλον κάτι πρέπει να δω σε μένα, κάτι πρέπει να βελτιώσω ή κάτι δεν κάνω καλά, θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Θα γίνω και λίγο πιο αδιάκριτος τώρα.
1: Ναι.
0: Έστω λοιπόν ότι όταν γνώρισες τη σύντροφό σου την Κατερίνα, μετά που αποκτήσατε μια σχετική. Ναι, προφανώς η κοπέλα δηλαδή. Όταν αποκτήσατε μια σχετική οικειότητα, έστω λοιπόν σε ένα φαντασιακό έτσι σενάριο, έρχεται και σου λέει ότι κοίτα να δεις, Κώστα, περνάω πάρα πολύ ώρα μαζί σου και τα λοιπά. Αλλά κοίτα να δεις, παιδί μου, αυτό το πράγμα στο σεξουαλικό τομέα, να σε κοπανίσει, ξέρεις, στο αρενοπό πρότυπο, ξέρεις, ναι, ο τάδε ο προηγούμενος το έκανε καλύτερα από σένα. Και στο λέω για να προσπαθήσεις να το κάνουμε καλύτερα και οι δύο. Θα σου κοβότσαν τα πόδια ή όχι?
1: Επειδή είμαι πάρα πολύ καλός, δεν μου έχει τύχει ποτέ. Αλλά...
0: Άρα όχι μόνο τα πόδια.
1: Κοίτα, δεν μου έχει τύχει με την Κατερίνα, αλλά μου έχει τύχει παλιότερα.
0: Ναι.
1: Παλιότερα αρκετά. Όπου μου είπε ότι, ρε παιδί μου, όχι ότι το έκανε ο προηγούμενος καλύτερα, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να εστιάσεις λίγο περισσότερο σε αυτό το σημείο.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι κατευθυντήρια. Αυτό είναι ωραίο. Και εκεί σε πείραξε, έλεγες έπρεπε να το κάνω μόνος μου.
1: Όχι, δεν με πείραξε, αλλά είναι το πιο κοντινό σε αυτό που μου λες. Όχι ότι και καλά είμαι φοβερός και τέτοια, αλλά δεν μου έχει τύχει κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Λοιπόν, θυμάμαι μία.
1: Το θεωρώ και λίγο, να σου πω την αλήθεια, το θεωρώ και λίγο. Και λίγο άκομψο. Ακόμα και να. Θα μου πει πώς το λέει τώρα κι ο άλλος. Το θεωρώ και λίγο άκομψο. Ούτε εγώ θα το έλεγα, ας πούμε, εύκολα. Γιατί okay, ο καθένας έχει τα δικά του, ας πούμε, θετικά και αρνητικά σε όλους τους τομείς. Οπότε.
0: Έλα, αυτό δεν είναι θέμα οικειότητας. Δηλαδή, να σου πει. Δηλαδή,
1: είναι θέμα οικειότητας.
0: Δεν θα παρεξηγηθείς και ότι αν είναι. Δηλαδή, έστω ότι εσένα σου αρέσει να σου πιπηλάνε, ας πούμε, το λοβό του αυτού. Θα ξεράσω, ναι. Και έβλεπε ότι η Κατερίνα. Ναι, αηδία δηλαδή, πραγματικά. Και η σύντροφό, ας πούμε, για κάποιο λόγο ή δεν το είχε στο μενού, ή δεν το ήξερε, ή δεν το ήθελε, ή οτιδήποτε. Δεν στο έκανε. Δεν θα έχει την άνεση να τη πει ότι ρε παιδί μου, κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δεν
1: δοκιμάζει. Ναι, σε αυτό δεν έχω πρόβλημα. Σε αυτό δεν έχω πρόβλημα. Όμως το να κάνω συγκρίσεις, το θεωρώ λίγο βλακεία.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Γιατί ο καθένας...
0: χαμένος θα βγεις.
1: Ναι, πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό, δεν με συμφέρει. Αλλά εντάξει, το θεωρώ και λίγο βλακεία. Τώρα να συγκρίνω. Για να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και να μην είμαι με τον προηγούμενο, σημαίνει ότι κάτι καλύτερο κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ξέρεις αυτό, αν ρωτήσεις, είναι από αυτές τις συζητήσεις που για όλους μας ισχύει αυτό, που τις κάνεις, 10 στους 10 συμφωνούν. Δηλαδή, άμα ρωτήσω 10 ανθρώπους, θα μου πούνε όλοι το ίδιο πράγμα που λες εσύ, και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Δεν έχει διαφορά. Και δεν ισχύει έξω. Δηλαδή, όλοι θέλουν. Αν πάει κάποια κοπέλα και του πει: εντάξει, καλά ήταν, δεν τρελάθηκα κιόλας, αλλά σε συμπαθώ τις πρώτες φορές. Ή αν πει ο άλλος στην τέτοια ότι ναι, κοίτα να δεις τη φωτογραφία της πρώην μου που ήταν βολεϊμπολίστρια. Ναι, με μοιάς και τα δύο φύλλα και το ίδιο φύλλο, δεν έχει να κάνει δηλαδή, δεν μας νοιάζει. Μαγκώνονται που δεν θα έπρεπε.
1: Ειδικά όταν ο άλλος, ας πούμε, σου έχει δείξει και έμπρακτα κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, μπορεί να μην είναι το τρομερό αστέρι, ας πούμε, στο σεξ, αλλά είναι σε άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, από ένα σημείο και μετά, το τρομερό αστέρι στο σεξ δεν είναι,
1: ναι, δηλαδή, να
0: προμηθάς από το πολυέλαιο. Είναι πόσο πραγματικά,
1: ναι,
0: δηλαδή πάνω κάτω όλοι τα ίδια κάνουν. Όχι με εμάς. Εμείς είμαστε
1: φοβεροί. Εμείς είμαστε φοβεροί.
0: Ναι. Κανείς δεν το ξέρει όμως. Κοίτα, σε μυστικό. Στον τάφο θα το πάρουμε.
1: Δεν θέλω να το λέω αριστερά και δεξιά. Θέλω να το κρατάω για μένα.
0: Θα το πάρουμε μαζί μας. Ας το εκεί.
1: Ας πούμε, όταν εγώ το κάνω το σεξ μόνος μου, είμαι τρομερός. Δεν υπάρχει καλύτερο.
0: Καλά, και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Αφού με κοιτάει όλες οι πρωταγωνίστρες, να ξέρεις από το αυτό, με κοιτάνε στα μάτια. Έχει και να πατήσω και πώς. Όχι εσένα, εμένα. Εσένα σε κοιτάνε, ναι, και σου λένε, αν δεις το βλέμμα τους, γράφει «Πού είναι ο Αλέξανδρος». Έχουν και αυτές μια απορία. Πώς θα δώσεις ένα μεγάλο φυλάκι στη σύντροφό σου.
1: Βεβαίως. Στην άλλη δεν δίνω, γιατί είναι κλανιάρα. Ναι.
0: Και στην άλλη θα δώσεις.
1: okay.
0: It goes with the territory. Και... ανοίξτε κανένα παράθυρο, μην πάθεις τίποτα, ναι.
1: Τώρα έχω βγει έξω, γιατί κάπνισα κιόλας, οπότε...
0: Και πήγαινε τώρα να κάνετε μια συζήτηση σε αυτά που συζητούσαμε, πες στις μωρό μου, ξέρω εγώ, με τους υπόλοιπους. Να σου πω, χίλια συγγνώμη, θα κάνω και την ερώτηση. Ναι. Είχε και αυτοί τρεις πριν από σένα.
1: Τρεις?
0: Ναι, είναι μαγικός αριθμός, μέχρι τρεις. Μετά κάνουνε μηδενίζει και ξαναξεκινάνε.
1: Αλήθεια, όχι, δεν μου φαίνεται.
0: Αυτό είναι γνωστή επόδος, η οποία είναι αστεία και δεν μας νοιάζει κιόλας, αλλά λέμε τώρα. Μπορεί να έχει αυξηθεί να είναι 5, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν έχω ρωτήσει. Ξέρω ότι είχε, ρε παιδί μου, από τα 16 και μετά είχε ενεργή σεξουαλική ζωή.
0: Μίλες τέτοια, αφού ακούς. Αφού ακούς, μίλες τέτοια.
1: Ακούγε εκείνη από κάπου στο βάθος.
0: Για πήγαινε να την ρωτήσεις και να κάνετε μια μικρή συζήτηση. Τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Και
1: okay.
0: Θα μείνεις μέσα εσύ, εκεί, με το air conditioner. Φιλιά πολλά και στους τρεις σας. Να περάσετε.
1: Να είσαι καλά, φιλιά. Φιλιά.
0: Λοιπόν, καταπληκτική ήταν και αυτή η απορία. Για να δω τι άλλο έχουμε εδώ. Τίποτα δεν δουλεύει, που είναι και το σωστό. Να, εδώ η Μαρίτα που λέει: τις ώρες που δεν δουλεύω, νιώθω περισσότερο ο εαυτός μου. Στην ερωτοτροπία πάντως, λέει, έχει τύχει να είμαι εντελώς ο εαυτός μου, λέει, και ήταν πανέμορφο. Σοβαρά, τελείως. Καμία. Πώς το πω, κανένα ανάχωμα. Και το πιο ωραίο, λέει, ήταν πως το συνειδητοποίησα μια μέρα μετά, λέει, και όχι εκείνη την ώρα. Συμμετείχες εκείνη την ώρα, ήσουν ενεργή. Ή ξύπνησες και λες: ρε, εσύ, τι κάναμε χθες. Κάναμε το σεξ. Ω, γαμώτο και κοιμόμουνα. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Σοβαρά, κάτσε να ρωτήσω. Εμένα μου φαίνεται δύσκολο. Όχι ακατόρθωτο, αλλά μου φαίνεται δύσκολο. Και το χαίρομαι όταν έχετε καταφέρει τέτοια πράγματα κτλ. Λοιπόν, πατάω το 3 και το 13. Σήμερα σας είπα, θα είναι πιο χήμα εκπομπή, οπότε θα απαντάμε κατευθείαν. Από του χρόνου θα τα καθορίσουμε, θα τα κανονίσουμε λίγο τα τηλέφωνα, να είναι περισσότερες ώρες. Σταύρο μου, από του χρόνου θα την κάνουμε 3 ώρες την εκπομπή. Ναι, άλλη δουλειά δεν θα κάνουμε. Εσύ θα κόψεις το από το φαΐ τα δέσποτα. Εγώ από. Έλα, Μαρίτα μου, καλημέρα.
2: Τι θα κόψω, τι.
0: Εσύ τίποτα. Κάτι πρέπει να κόψεις, λέει, το φαΐ για αρχή. Και
2: βλέπω. Σταμάτα, ποια λύσα ξέρει.
0: Τώρα βραδιάτικα, άμα φας τα βαρύνεις, γι' αυτό το λέω, βρεσί, που τρως το μήλο με τη φρυγανιά.
2: Νωρίς, δεν έχω. Μήλο τρώω, έφαγα το μήλο μου, αλλά νωρίς έφαγα λίγο σπανακόπιτα με δρακουλίνια.
0: Έχω σκυλοβρίσει τον αέρα σήμερα. Γιατί εδώ στο προαύλιο χώρο του μείον 14 του στούντιο,
2: ναι,
0: υπάρχει μία μηλιά η οποία προσπαθεί
2: κόκκινη
0: εδώ και
2: πράσινη.
0: Κόκκινο, κατά κόκκινο, κόκκινο.
2: Α, το κόκκινο δεν μου αρέσει, είναι πολύ γλυκό.
0: Κάτσε να το κρατήσει, τώρα είναι πράσινο. Προσπαθεί εδώ και 2-3 χρόνια να κρατήσει ένα μήλο, ένα κάνει. Κάθε χρονιά κάνει ένα. Και με τον αέρα πάμε κάθε 10 λεπτά και κοιτάμε, είναι το μήλο εδώ. Δεν είναι το μήλο εδώ. Είναι κάτι άγχη που έχει ο κόσμος. Είσαι καλά?
2: Μου έλατε. Καλά είμαι. Όπως εμείς που έχουμε το δέντρο με τον καφέ που έβγαλε καφέ μόνο μία χρονιά και τώρα βγάζει μόνο φύλλα.
0: Τι δέντρο με καφέ?
2: Ένα δέντρο καφές.
0: Έχετε καφέτια, καφέ δέντρο.
2: Καφεδιά.
0: Καφεό δέντρο.
2: Καφεό δέντρο, ναι.
0: Και το βάζετε στην πρίζα, αλλά είναι μόνο του μεγκαζάκι.
2: Φίλτρο.
0: Συγγνώμη, αλλά τι πίνεις, ρε Μαρίτα? Δηλαδή, βγαίνεις στο μπαλκόνι, κόβεις δύο φιλαράκια και...
2: Μια φορά έβγαλε παραγωγικό κούς. Στις επόμενες χρονιές μόνο φύλλα έχει, τα οποία πέφτουν, μπαίνουν μέσα, τα σκουπίζω, ξαναμπαίνουν. Άμορε, βλακεία. Είναι μεγάλο όμως, ωραίο επιβλητικό.
0: Να μπει στο YouTube να δεις πώς διάολο μπορείς να το καλλιεργήσεις.
2: Ξέρω, να το κατουρίσω, τι να σου πω. Δεν
0: έτσι
2: ξέρω,
0: δεν μπορείς να το καλλιεργήσεις. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω, χωρίς να έχω μπει καν στο YouTube και χωρίς να είμαι γεωπόνος. Πραγματικά δεν το βλέπω.
2: Ασχολείται το φάδερ του, βάλαζει γλάστρες, χώματα, ιστορίες, το κλαδεύει, το κάνει, τίποτα αυτό εκεί.
0: Υπάρχει δίπλα εκεί στη μηλιά μια κακόμοιρη πιπεριά. Η οποία
2: ωραία,
0: είναι σε ύψος που βολεύει το Μέρλι να την κατουράει.
2: Δεν την προτιμώ.
0: Νομίζω ότι μας έχει σκυλοβρίσει το δέντρο κάθε φορά που περνάω. Ακούω κάτι βρυσίδια που δεν ξέρω, δεν υπάρχει άνθρωπος, αλλά. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε εδώ στην κανονική ροή της εκπομπής μας.
2: Βεβαίως.
0: Έχεις υπάρξει εντελώς ο εαυτός σου?
2: Ναι,
0: και... ερωτοτροπώντας.
2: Ναι, σου λέω και το συνειδητοποίησα μετά. Έλα, ναι. Σταματήστε με τα μηχανάκια. Το συνειδητοποίησα.
0: Ήρθε κόσμος
2: μετά...
0: από τώρα, δεν έχει ξεκινήσει καν την ιστορία. Και έρχονται.
2: Φαντάσου, περιμένουν ένα γονείο. Και θυμάμαι, σαν τώρα το θυμάμαι, την ώρα που έκανα μπάνιο, λέω, ρε, ήμουνα περίπου, ξέρω εγώ, 3 ώρες πόσο ήταν. Όχι όλο μαζί 3 ώρες με την κουβέντα. Με το...
0: Έλα, ρε, εντάξει, είπα, τελευταία εκπομπή, μην το κάνεις αυτό.
2: Ναι. Είπαμε, μην κάνουμε και επιστημονική φαντασία. Ήταν και πρόσφατα σχετικά. Πριν από 1 χρόνο, 2-3.
0: Ωραία, και εμείς εδώ έχουμε ένα 17 στρέμματα κακαόδεντρα. Θα λέμε μόνο αλήθειες, ναι.
2: Λοιπόν, και συνειδητοποίησα ότι ήμουν πόσες ώρες, παιδί μου, γυμνή εντελώς. Και ένιωθα, δεν το καταλάβαινα εκείνη την ώρα, ήμουν τόσο άνετη σαν να φορούσα ρούχα. Δηλαδή, ούτε πόζαρα, ξέρεις, που εμείς τα κοριτσάκια, ρε παιδί μου, λέμε το να καθίσουμε
0: αυτό
2: λίγο πιο κάπως. Ναι, για να μην πετάει κοιλιά. Και... εδώ είχα ξεχάσει να ρουφήξω την κοιλιά μου. Τι λέμε τώρα. Και ήταν. Δεύτερο, ανέφερε να ρόφηση.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μεταξύ μας κιόλας. Όπου είμαι αδιάκριτος, μου λες και δεν τρέχει τίποτα. Γιατί το κάνετε αυτό, αφού εμείς τα αγοράκια το βλέπουμε? Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν το βλέπουμε.
2: Αυτό σου λέω, ρε, δεν το έκανα αυτή τη φορά.
0: Για αυτή τη φορά, για τις άλλες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ωραία, ρουφάς την κοιλιά σου. Το κάνουν και οι άντρες στην παραλία που πηγαίνουν και είναι λες και...
2: πολλοί το κάνουν. Και οι άντρες εκτός από την κοιλιά τους σπίγουν και τα μπράτσα έτσι λίγο πιο αυτό. Σου λέει, τους ρωτάς τι ώρα είναι και κάνουν την κίνηση τη κλασική.
0: Τρεις και... Εν τω μεταξύ φαίνεται αυτό. Δεν είναι.
2: Πώς δεν φαίνεται, φαίνεται. Και σου λέω, εμείς, ρε παιδί μου, μπορεί και την κοιλιά να μην ρουφήξουμε εκείνη την ώρα. Θα βάλουμε τα ποδαράκια κάπως πιο μοντελουάρ, παιδί μου, για να φαίνεσαι λίγο πιο έτσι. Δεν ξέρω, είναι προφανώς τέτοιο. Υπάρχει.
0: Αυτό είναι αυτοματισμός. Θέλω να δω. Από τη δική σας την οπτική, τη δική σου, τη γυναικεία. Είναι αυτοματισμός, δηλαδή λες, θα σηκώσω το σεντόνι να μην δείτε την κυταρίτιδα, ξέρω εγώ.
2: Ναι, το έχω κάνει και αυτό. Ή δεν ήθελα φώτα δυνατά, ξέρω εγώ, για να μην φαίνονται πράγματα. Ή να μην φαίνομαι εγώ. Δεν ήθελα εγώ κάποτε να φαίνομαι. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί.
0: Ναι, όλοι το. Ήταν δύσκολο να μην φαίνεσαι. Θυμόμαστε που σε είχαμε βάλει σε μία τραχανοπλαγιά και είχαμε απομακρυνθεί. Αυτό ήταν ότι έπρεπε, δηλαδή φαντάζομαι κιόλας, ότι έπρεπε να ανταποκριθεί σε ένα πρότυπο ομορφιάς, ας πούμε, υπάρχει γύρω-γύρω όλοι.
2: Ναι,
0: επειδή κανένα σωματότυπος δεν έχει Photoshop.
2: Δεν γίνεται από μόνο του να το κουβαλάς μαζί.
0: Ναι, τι ήταν.
2: Αυτό ήταν, ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος που ένας παίζει πολύ έτσι σημαντικό ρόλο. Το τι βλέπεις versus reality, ας πούμε. Ακόμη και τώρα, δηλαδή ξέρω εγώ, μπορεί να φορέσω το ωραίο μου Brazilian και να πω τι ωραία που μου αρέσει και μετά ναι. Να κοιταχτώ στο καθένα και λένε ναι, αλλά έχει μια λακκουβίτσα εδώ και δύο και τρεις και πέντε και δέκα κτλ. Και η άλλη που το φοράει στη φωτογραφία τη είναι στρογγυλό και τέτοια.
0: Ναι,
2: γιατί
0: υπάρχει
2: εμένα
0: ένα,
2: δεν είναι.
0: Είναι δεξί κλικ στο curve. Θα το δεις. Και κάνεις apply. Είναι εύκολο. Και δεν έχω και ιδέα από φώτος, όπου φαντάζω. Δηλαδή.
2: Εσύ τα ζωγραφίζεις, άστο.
0: Εκεί να δεις δυσκολία.
2: Να ζωγραφίζεις και με κυταρίτιδα, ρε. Εκεί αυτό είναι το challenge. Να ζωγραφίζεις ένα ποπό με κυταρίτιδα.
0: Ξέρεις τι, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Να σου πω τώρα κάτι άσχετο. Όπως το να φτιάξεις, ας πούμε, ρητίδες στο πρόσωπο, φακίδες.
2: Και να μην φαίνεται ψεύτικο.
0: Και να μην φαίνεται οι ρητίδες στο πρόσωπο, ο γέρος ή η γριά ή άλλη. Και το. Η κυταρίτιδα, να δείτε στο πρόσωπο ο γέρος ή η γριά ή άλλη.

0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Ξέρεις, έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Δεν τα γλιτώνει τα φώτα. Το πολύ πολύ είναι, θα έρθουν και γίνεται. Μερικοί που θα σου τα παίζουν από την άλλη λωρίδα γιατί έχει μπλόκο. Δηλαδή. Έχω επηρεαστεί πολύ από τον Νίκο Πετσούτσου. Δηλαδή πρέπει να σταματήσω αυτό το πράγμα.
0: Έτσι φαίνεται. Εντάξει, θα τελειώσει τώρα το εφέκ. Θα σου φύγει αύριο πια.
1: Έχει ακόμα 2-3 ώρες.
0: Έχασα τον ειρμό μου τώρα. Έχει ρώταγα, ακόμη και άλλο.
1: Έχει 2-3 ώρες. Αλλά... Ναι, ναι, και για όλα αυτά ο Ιωάννης.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο δεν έπρεπε να τον βάλω, αλλά επειδή το έστειλε, είπα στο διάλογο να πούμε. Μέσα μου πολλές φορές.
0: Ξέρεις τι, έχεις κάνει. Backup έχεις κάνει.
1: Κοίτα, αν δεν γκρασάρουν ένα σκληρό δίσκο και ένα λάπτοπ, είμαστε καλά.
0: Εντάξει. Φτού, φτού, φτού. Λοιπόν, τι έλεγα, χάσα τον ειρμό μου ότι... τώρα. Α, ναι, πώς και τι, ναι. Δεν θυμάμαι.
1: Ότι το ξεπέρασες.
0: Ναι, δεν περίμενα αυτό το ξεπεράσω, αλλά ήταν τόσο οικείο όλο το σύστημα, ρε παιδί μου, και αυτά, που ένιωσα πάρα πολύ ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω, να πω ό,τι θέλω, να... και έκανα ό,τι ήθελα. Ήταν ίσως, αν όχι η πρώτη, από τις λίγες φορές σε τέτοια περίπτωση που ήμουν τόσο free.
1: Έχει τύχει
0: και το
1: ποτέ
0: απόλαυσα
1: να...
0: πραγματικά.
1: Να χρειάζεται να ανταποκριθείς υποσυνείδητα, ας πούμε, στο... Δηλαδή να δεις την πρώην του τάδε, να πούμε, να είναι 2 μέτρα βολεϊμπολίστρια, που πας και τους βρίσκεις εσύ. Λοιπόν, και να πεις ότι ο γαμό του τώρα, πού πάω εγώ.
0: Κοίτα, το έχω πει, δεν την έχω δει, αλλά το έχω ακούσει, ρε παιδί μου, και αυτά. Και μάλιστα δεν είχαμε και σχέση με τον τύπο αυτόν. Ήμασταν fuck buddies.
1: Oh, yes.
0: Και μου έλεγε συνέχεια για την Αναστασία που αυτό και τον παράτησε και ήταν πανέμορφη, ήταν ψηλή, είχε ένα κόλουξο. Συγγνώμη, ποπό.
1: Όχι, πες για τον κόλουξο.
0: Λοιπόν, γεννήθηκε στην Αεράπολη της Σπάρτης. Τέλος πάντων. Και αυτός, ρε παιδί μου, ήταν πολύ γυμναστηριακός τύπος και αυτά. Οπότε εγώ ήμουνα. Έπρεπε, παιδί μου, να ανταποκριθώ σε αυτό και να είμαι πολύ έτσι, πολύ.
1: Ναι, αυτό που σε τσίτωνε. Χίλια σου, τώρα ρωτάω, ό,τι δεν θες, ξανά δεν μου απαντάς. Αυτό που σε τσίτωνε ήταν το γεγονός ότι η άλλη όντως είχε το σμιλεμένο από αρχαίο Έλληνα γλύπτη ποπό, ή ότι αυτό σου μίλαγε συνέχεια για αυτήν.
0: Και τα δύο μαζί, ήταν ένα συνδυασμό, ήταν κόμπο.
1: Αν σου έλεγε μόνο για τον ποπό, αλλά εντάξει, και ψιλοχέ κιόλα, θα είχε το ίδιο.
0: Νομίζω πως όχι, αλλά επειδή αυτός ήταν πολύ έτσι κολλημένος και μου την παρουσίαζε και σαν θεά, εντάξει, εγώ ήμουνα σε φάση, τώρα ήμουνα και πιο μικρή και ήμουνα σε φάση τώρα που πας, μωρή κακομοίρα.
1: Καλή φάση.
0: Βέβαια.
1: Καλή φάση.
0: Βέβαια, ναι. Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με είχε χευθεί.
1: Μένει.
0: Λοιπόν, εδώ κοντά σε ένα προάστιο όμορο του Μοσχάτου. Λοιπόν, ήταν πολύ καλός και μαζί μου και αυτά, περιποιητικός, δεν μπορώ να πω. Ασχολείται και με ένα συγκεκριμένο θέμα που του άρεσε πολύ. Αλλά μέσα μου υπήρχε, ρε παιδί μου, όλο αυτό το ότι εγώ πρέπει να ανταποκριθώ και να μπω στα παπούτσια της Αλληνής, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι.
1: Όπου αυτό και το at the end of the day, στο τέλος της ημέρας.
0: Στο τέλος της ημέρας, λοιπόν, έκανε ένα πολύ
1: σημαντικό. Κουμπαράκια, έλα πες τα όλα. Αγάπη ο Λούθε.
0: Κουμπαροκατάσταση, είπαμε.
1: Θα ξεράσουμε βράδυ.
0: Αχ, και το άλλο, και το άλλο. Ξέρεις ποιο είναι επισημετός. Αυτό το τέτοιο που το θεσσαλονικιώτικο που το βάζουν όλοι, μ' αρέσει αφού. Αυτό δεν είναι πολύ χάλια, δεν είναι.
1: Φιλάκια πολλά από την εκπομπή. Τελείωσε. Ποτέ ξανά. Δεν μπορώ να συνέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Γιατί, αφού είσαι πολύ καλός.
1: Αφού. Πρέπει να πας 2 φορές. Να το πεις 2 φορές το τέτοιο.
0: Ναι, είσαι πολύ καλός αφού.
1: Ποιο είναι το. Το πρότυπο που νομίζω ότι πρέπει να ανταποκριθούν οι γυναίκες, ας πούμε, στην παραλία. Δηλαδή, όταν πας στην παραλία.
0: Ναι.
1: Έχεις το τέτοιο ότι πρέπει να περπατήσω με συγκεκριμένο τρόπο, να σκύψω με συγκεκριμένο τρόπο.
0: Το έχω, το πώς βγαίνει όμως.
1: Άλλο αυτό είναι, εντάξει, έχει πλάκα. Είναι αυτό το. Στο μυαλό σου είναι
0: πέτρες,
1: πασαρέλα και
0: μοιάζει μπικιά, ρε παιδί μου.
1: Το άλλο είναι κουτρουβαλώντας. Μια μακρινή ξαδέρφη Ινδιάνα της Ποκαχόντας που έχει πολύ πικρή ιστορία και ήταν και. Και πήρανε το.
0: Ποκαχόντας, ναι. Και την κάνανε. Τέλος. Κοίτα, έχει τύχει να βγω, ρε παιδί μου, σαν αναδυόμενη Αφροδίτη και να στίβω σουτιέν και μαλλί και τέτοια. Ναι.
1: Και σκοτώθηκε.
0: Και έπεσα σε μια λακκουβίτσα.
1: Έσκασε τον λάστιχο.

0: Πεσέντε λό. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι όπως ήταν, ήταν λίγο ανώμαλο το έδαφος, γιατί είχε πέτρες και αυτά και ήμουν λίγο. Αλλά δεν ξέρω πόσοι το είδαν. Δεν φοράω και τα γυαλιά μου όταν πηγαίνω για μπάνιο. Οπότε δεν έχω και πλήρη επαφή με το τι γίνεται.
1: Είχες πάει σίγουρα στη θάλασσα, ή δηλαδή το δε ήταν.
0: Θάλασσα. Είχε νερό.
1: Αυτό
0: αλλά,
1: με τη...
0: κοίτα.
1: Πες.
0: Το ξεπερνάω να σου πω την αλήθεια με τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πέρυσι που έβαλα μπικίνι μετά από πολύ καιρό που φορούσα ολόσωμο.
1: Ναι, κακώς.
0: Εγώ μέσα μου ένιωθα
1: το
0: πολύ.
1: Α, τι, συγγνώμη.
0: Είδες τέτοια λες και μετά πώς να μην έχουμε κόμπλεξ. Ένιωθα πολύ ρε παιδί μου θεά και δεν με νοιάζει και εμένα μου πάει το μπικίνι μου και είμαι ωραία και τέτοια. Και δεν ξέρω τι γινόταν, σου λέω γύρω, γιατί δεν έβλεπα τα βλέμματα. Δεν ξέρω, είμαι και τη ονομαϊδία οι άνθρωποι.
1: Αυτή τη φάση με που είπες ότι το βγήκε σαν ανδιόμενη, ξέρεις, με το slow motion και τα λοιπά. Έχω ένα φίλο που δεν το ξέρετε, ο οποίος κάθε φορά που παθαίνει έπαρση, έρχεται το σύμπαν. Είναι στατιστικό αυτό. Δηλαδή δεν έχει πάθει πολλές φορές στη ζωή του, αλλά έχει πάθει. Όταν το παθαίνει, έρχεται το σύμπαν και τάκ! Λοιπόν, και έχει πολύ πλάκα.
0: Από τις πρώτες φορές. Τρόπο.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή βγαίνει και λέει: Πόβο, τι καταπληκτικός οδηγός που είμαι. Τάκ! Πήρε ένα Ford Escort από τη μεσαία κολόνα μέχρι το τέλος. Παραμάζομαι. Ναι, έχει κάτι τέτοια. Λοιπόν, από τις πρώτες φορές έπαιζε μπάσκετ με τη μικτή του σχολείου του και παίζανε με τη Λεόντιο στο Sporting, στο γήπεδο του Sporting.
0: Τέλεια.
1: Και επειδή στη Λεόντιο δεν είχαμε πρόσβαση εμείς για να ερωτοτροπήσουμε με τις δικές
0: τους. Έχω δώσει lower εκεί.
1: Ναι, το πήρες.
0: Ναι, το πήρα, με μπει. Ναι,
1: και εκεί, με μπει.
0: Δεν ξέρω που είναι.
1: Άμα μπει, το πήρες ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι το ένα, παραπέμπει στο άλλο. Και είναι αυτός ο φίλος μας λοιπόν, ο οποίος έχει μια τεράστια αλτική ικανότητα και μπράβο του. Και μπράβο, φεύγει στο, εδώ, ενώ ερωτοτροπή, ενώ παίζει το αγώνα σε ερωτοτροπή με το βλέμμα με τις γκόμενες της Λεοντίου. Ναι, και υπάρχει θέμα. Απ' την άλλη, είναι οι στριμμένοι οι άλλοι του θεάτρου στη δικιά του την κερκίδα. Αλλά τέλος πάντων, καλή ψώρα για την κατασυμπαθούμε.
0: Μα και αυτός πια ο ξεδιάντροπος.
1: Κοίτα, είχε την αιώνια ερωτευμένη.
0: Αλλά είχε και την κερκίδα.
1: Αλλά είχε και την κερκίδα τώρα, τι. Και φεύγει τέλος πάντων, μη στα πολυλογώ, παίρνει φόρα. Από την άλλη, είναι ο ψηλός της άλλης ομάδας. Ο φίλος μας πατάει σε slow motion από το λόγκο. Το είχαμε γεμίσει κόλλες. Πατάει από το λόγκο, καρφώνει στα μούτρα του κατά 40 πόντους ψηλότερου ψηλού της άλλης ομάδας και πέφτοντας κάτω γυρνάει διακριτικά slow motion να κοιτάξει το ερεθισμένο βλέμμα των φιλάθλων γυναικών της άλλης ομάδας και σκοτώθηκε πάνω στην κολόνα της μπασκέτας κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο γκντουπ. Σε τέτοιο σημείο που γυρίσαν όλοι οι άλλοι και του λέγανε «Είσαι καλά ρε φίλε». Δηλαδή μιλάμε για απόλυτη ξεφτύλα. «Άσε με». Δηλαδή το κάνω το κντουπ.
0: Όχι, εντάξει, εγώ τόσο πολύ δεν έχω ξεφτυλιστεί. Α, έχω πέσει μια φορά. Αλλά και δεν έφταιγα εγώ. Δεν με είδε. Ήμουν στο σχολείο, ήμασταν απογευματινοί. Όλες τις ωραίες αναμνήσεις τις έχω από την απογευματινή βάρδια.
1: Ναι, το πρωί δεν ξυπνούσαμε κιόλας. Δηλαδή,
0: ναι, το απόγευμα.
1: Ότι λοιπόν, θυμόμαστε είναι από τις 12 και μετά. Θα σε σκοτώσω. Θα πεθάνεις. Πού είναι η παντόφλα μου, ρε. Πώς θα βγαίνω σαν τον Ιάσονα έξω μονοσάνδαλος. Α, ήρθε γεμάτος τύψης. Για συνέχισε.
0: Ο γλυκούλης μου. Λοιπόν, και ήμασταν τώρα πάνω σε ένα πεζούλι με μια συμμαθήτριά μου.
1: Ναι.
0: Και για κάποιο λόγο σπροχνόμασταν. Εγώ ήμουν από την έξω μεριά και ήμουν οριακά πέφτω δεν πέφτω. Και εκείνη την ώρα έρχεται ο αιώνιος αγαπημένος μου από το γυμνάσιο μέχρι το λύκειο. Τέλος πάντων, με ένα ποδήλατο περνάει.
1: Ναι.
0: Γυρνάω, εγώ τον βλέπω, χάνω την ισορροπία μου. Πέφτω ανάσκελα, πέφτει και άλλη από πάνω μου. Και ευτυχώς αυτός μόλις είχε στρίψει, δεν είδε τίποτα.
1: Έπρεπε να του πείτε ότι να, αυτό μπορείς να το κάνεις με τον BMX εσύ. Δηλαδή. Αυτός ο φίλος μου τώρα, μιας και λέμε τέτοια που σας λέω που δεν το ξέρετε. Μία άλλη φορά τότε ήταν μόδα, παίρνανε τα παιδιά παπιά. Μέρλιν.
0: Α, ωραία.
1: Και έπαιρνε ένας παπί, οπότε του πηγαίναν όλοι βόλτα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε. Παίρνει λοιπόν τα κλειδιά από έναν άλλον που είχε πάρει τα κλειδιά από αυτόν που είχε το παπί. Ανεβαίνει στην πλατεία της Κυψέλης με όλα. Κατεβαίνει από την πλατεία της Κυψέλης και ακριβώς απ' έξω από το σχολείο έχουν μαζευτεί τώρα μαζί με την αιώνια αγαπημένη. Μισό λεπτάκι να σκοτώσω το Μέρλιν.
0: Ναι,
1: θα σε σκοτώσω, θα φάω την ψυχή. Όχι μόνο την ψυχή. Θα σου φάω. Όχι, τελικά μόνο την ψυχή. Λοιπόν, και ενώ είναι μαζεμένες οι άλλες στα κάγκελα του σχολείου για να δούνε τον αλήτη φίλο που δεν τον ξέρετε να κατεβαίνει με όλα με το παπί σαν συγκαμμένος απάνω, ξέρεις, που οδηγούσαμε τότε, αυτός γυρνάει, κολλάει το βλέμμα του πάνω στο δικό της παθιασμένο με τα εφηβικό βλέμμα.
0: Μα και εσύ, αφού δεν μπροστά, τα βλέμματα.
1: Δεν βλέπει το τρόλεϊ το 9 που φρενάρει ο ηλίθιος με το τρόλεϊ επειδή λέει έχει στάσει. Και πάλι καλά που ήταν καταπληκτικός ο οδηγός παπιού και το φρέναρε με την μπροστά ρόδα στον προφυλακτήρα του τρόλεϊ. Το στράβωσε, πήγε το πάρκαρ, έδωσε τα κλειδιά σε αυτόν που είχε πάρει τα κλειδιά από αυτόν που είχε το παπί. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια που μπορώ πλέον να το πω.
0: Γιατί το έμαθε ποτέ.
1: Ναι, γιατί είχε στραβώσει αυτός με το τρόλεϊ το 9. Είχε στραβώσει ο γελίος ο οδηγός τη ρόδα του παπιού μπροστά. Άκου να δεις.
0: Τους άτιμους όμως. Πώς κάνουν όπισθεν και αυτοί οι άνθρωποι με το τρόλεϊ.
1: Άσε με τώρα, λέει, τα θυμάμαι και εδώ μου έχει φτάσει.
0: Και ήταν και τα κίτρινα εκείνα τα παλιά.
1: Ναι, είναι εκείνα τα σιδερένια, όχι τα κάνουμε λακκούβα. Έκανες λακκούβα, αλλά κάπου στην καρκάλα, στο μέτωπο.
0: Μαρίτα, μου σε ευχαριστώ. Για να τελειώσω αυτό που έλεγα με το τέτοιο. Περίμενε, έχω και το τέλος με τη θάλασσα. Ναι. Πλέον βγαίνω από τη θάλασσα, σκουπίζομαι κανονικά, σκύβω να πάρω την πετσέτα. Δεν με νοιάζει τίποτα. Τώρα τι βλέπουν οι άλλοι, ναι, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό ήθελα να φτάσω
1: λοιπόν,
0: εκεί.
1: Έχω να σου πω ότι όταν βλέπω, πώς το λέω, αντικομφορμιστική συμπεριφορά, ειδικά από γυναίκες στην παραλία, αλλά να μην είναι, είναι τεχνιέντος, ας πούμε, να είναι κανονικό, φαίνεται αυτό. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο γουστάρω, ασχέτως πώς είναι οι άλλοι. Δεν μπορεί να μην μου αρέσει, αλλά άμα βλέπω αυτή τη συμπεριφορά τη μη επιτηδευμένη, το δεν κάθομαι έτσι, δεν απλώνω τα λάδια πάνω μου σαν να έρχονται να με χαϊδέψουν, να πούμε 10 λάγνοι μπρατσαράδες. Δηλαδή, ναι, γουστάρω παλαβάλια, απλά οπτικά να το βλέπω.
0: Κοίτα, σου λέω, το έχω απομυθοποιήσει τώρα και ας λένε κάτι περίεργη, ας πούμε αυτός που σου έλεγα νομίζω το πρωί για το TikTok που βγαίνει και λέει ρε κορίτσια να σε ρωτήσω κάτι, πώς είναι δυνατόν να έχεις με άλλο αυτόν είχες στην παράλια.
1: Καλά, αυτός, εντάξει, κάθε άνθρωπος τα δικά του.
0: Πραγματικά, δηλαδή βγαίνουν τέτοιοι, ναι, αλλά το ακούνε όμως τα πιτσιρίκια, ρε παιδί μου, που είναι όλη μέρα στο TikTok και
1: αυτό...
0: υπάρχουν άλλα θέματα. Τώρα μην το συζητήσουμε γιατί θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα.
1: Να σου πω κάτι εντάχει τώρα, γιατί το ακούω συχνά ότι το ακούνε όλες οι γενιές όταν είχαν πιτσιρίκια, κάτι ακούγανε.
0: Όχι, όχι, ναι. Εγώ, ας πούμε, μια φορά είχα ακούσει έναν, δεν θα πω ποιον, ένα παραγωγό τέλος πάντων στο ραδιόφωνο που έκανε πολύ γκέλ κάποτε.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, εντάξει, τώρα θα κυκλοφορεί μια. Όχι, ρε, όχι δικός μας. Άλλος.
1: Ο Ντίμης.
0: Ένας με μια ελιά, θα πω. Και θα
1: σοβαρά.
0: Το
1: ο Ντίμης στο λιοτρίβι.
0: Ένας που το επίθετό του θυμίζει άλλη εθνικότητα, ρε παιδί μου. Τώρα μην πω.
1: Σοβαρά.
0: Όνομα.
1: Ο Κοντορούσιτς. Φιλιά πάρα πολλά στον Τίμη. Λοιπόν, σοβαρά, κοιτάξτε.
0: Είχε πει λοιπόν αυτός ότι είναι πολύ αειδιαστικό να κυκλοφορεί μια γυναίκα στον δρόμο και να καπνίζει.
1: Αυτός έχει δει ποτέ γυναίκα?
0: Δεν νομίζω. Okay. Και με, είχε πολλές υποτίθεται. Και με φρέναρε αυτό. Μου μπήκε μου. Πώς να πω. He got under my skin.
1: Oh shit.
0: Yeah. Oh yeah. Και εσείς το είχα ελαττώσει στον δρόμο. Τώρα έλεγα εντάξει, ξέρω εγώ, μήπως όντως φαίνεται ρε παιδί μου να είναι αηδία και να μην είναι ωραίο και κολακευτικό. Γι' αυτό σου λέω ότι. Τώρα είναι το TikTok. Τότε ήταν το ραδιόφωνο. Άλλοτε ήταν τηλεόραση.
1: Πάντοτε υπάρχει κάτι το οποίο περνάει. Ναι, και λέει κάτι.
0: Ναι, κάποιοι βλαμμένοι που τα λένε και κάποιοι βλαμμένοι που τους πειράζει και τα παίρνουν μέσα τους και κομπλεξάρονται. Αυτό είναι το θέμα.
1: Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην είμαστε με τους βλαμμένοι.
0: Να μην είμαστε τόσο βλαμμένοι.
1: Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και
1: σε
0: εγώ.
1: Αφήνω, δεν ξέρω, σε έχω διακόψει και από το τόστ, από το μιλαράκι, τι άλλο.
0: Όχι,
1: έχει τώρα.
0: Το έφαγα σου λέω το πρωί και να πω ότι τα Lidl, τα δρακουλίνια είναι πάρα πολύ ωραία. Τα βαμπυράκια, όπως τα έλεγε.
1: Ναι,
0: είναι πιο ωραία από τα δρακουλίνια, τα κανονικά που είναι χάλια πλέον. Ναι. Είναι πολύ πιο νόστιμα. Εμένα μου αρέσαν και πήρα και μερέντα.
1: Μερέντα με δρακουλίνια.
0: Τσουρέκι.
1: Σταμάτα, νομίζω είμαι έγκυος.
0: Και εγώ ωριακά.
1: Θα πάω αύριο, θα πάρω και θα σου πω.
0: Να πάρεις και να μου πεις.
1: Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
0: Φιλιά, λεμούτς.
1: Μην μπει αυτό. Έχουμε πολλές ιστορίες να πω και με νιανιά τέτοια έχω να σας πω. Δεν θα προλάβουμε σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, να ο φίλος μας ο Πάνος που λέει: Γεια σου, ρε Αλέξανδρε, λέει: Καλή τελευταία βραδινή εκπομπή για να μας αποχαιρετήσεις, λέει, για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. προσέξτε, όχι για τις δικές μου διακοπές, για τις διακοπές τις δικές τους. Ξάπλα τώρα να σε ακούσουμε, αφού μαζέψαμε τα ρούχα από το κρεβάτι μέσα στις βαλίτσες. Οχ, πάνω την πάτησες. Δεν υπάρχει περίπτωση η γυναίκα να μαζέψει τα ρούχα μέσα στις βαλίτσες, να τα βάλει όλα σε μία σειρά, να τα έχει βάλει με αλφαβητική σειρά, τα βρακιά με τα ονόματά τους, διάφορα τέτοια. Και εκεί που λες ότι ουφ, έχουμε λίγο χώρο, αύριο θα θυμηθεί ότι κάτω-κάτω στην τελευταία βαλίτσα, κάτω από την τελευταία κάλτσα, δεν θυμάται αν έχει βάλει τις οδοντογλυφίδες. Και όλα θα βγουν πάλι έξω. Μεταξύ, με το που θα βγουν πάλι έξω, θα πει ότι α, τελικά αυτό ίσως μην το πάρω, αλλά για να δω τι μπορώ να πάρω στη θέση του. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι τώρα που προλαβαίνεις, κοιμήσου. δεν έχει περιθώριο. Ό,τι προλάβεις τώρα. Και ο φίλος μας, ο Immortal Fluffen Stufen, που λέει: υπάρχουμε, λέει, και αυτοί που προτιμούμε, λέει, ένα. Προτιμούμε να ζούμε το βράδυ. Λειτουργούμε καλύτερα. Στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον Κώστα, να σας πω και εγώ, έχει ένα λόγος με το τι θέλω να κάνω. Δηλαδή, αν είναι κάτι που είναι χειρονακτικό και τα λοιπά, μου αρέσει πάρα πολύ και να ξυπνήσω και πολύ πολύ νωρίς και όλα καλά. Αν είναι έτσι κάτι πιο καλλιτεχνικό και τα λοιπά, θέλω το βράδυ, θέλω τα σκοτάδια. Παίζει να μην έχω πληρώσει και τη ΔΕΗ βέβαια, αλλά τέλος πάντων χρειάζεται να βρίσκουμε δικαιολογίες. Εδώ ο Σταύρος προσθέτει, μισό λεπτάκι, κι άλλο γατσούλι. Σταύρο, χώρο έχετε εκεί? Γιατί σιγά, ρε, το έχω κατασυμπαθήσει. Αυτό είναι βεράντα εκεί, είναι απόξω. Και η Ιωάννα που λέει: Αλέξανδρε και Κώστα, λέει, επειδή και εγώ παλιά φοβόμουν την έκθεση, και δεν εννοώ το μάθημα, λέει, γι' αυτό και ξεκίνησα το θέατρο. Η έκθεση, το μάθημα, να κάνουμε μια ανωτελεία από, και εγώ μερικά σώψυχα δικά μου τώρα που είναι η τελευταία εκπομπή και μπορούμε να τα πούμε, πρέπει να είναι ό,τι πιο βάναυσο, συχαμένο, ανήθικο και διάφορα τέτοια πραγματάκια, ή μάλλον από τα πιο βάναυσα, ανήθικα, συχαμένα πραγματάκια κτλ. Που υπάρχουν σε αυτό που ονομάζουμε εκπαιδευτικό σύστημα, που ουσιαστικά είναι ένα πρώτο στρατιωτικό. Όχι τίποτα άλλο, διότι βαθμολογείται. Αυτό από μόνο του είναι οξύμορο. Θα σου βαθμολογήσω τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις. Θα σου μάθω συγκεκριμένο να εκφράζεις. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου φαίνεται σχιζοφρενικό. Από παλιά, από τότε που πήγαινα εγώ, αλλά και όσο μεγαλώνω, σε πλάτος, είναι σχιζοφρένεια. Δηλαδή, μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, ότι υπάρχει βαθμολογία στο μάθημα το οποίο ονομάζεται έκφραση, παύλα, έκθεση. Τέλος πάντων, τώρα για το δεύτερο κομματάκι αυτό με το θέατρο, νομίζω ότι υπάρχουν δύο πραγματάκια στην έκθεση. Δηλαδή, εμείς που έχουμε βρεθεί, ας πούμε, πίσω από μικρόφωνα, και όλοι εσείς, δεν είναι μόνο εμείς, ό,τι και αν κάνετε, είτε είναι έκθεση ζωγραφικής, είτε είναι θεατρικό, είτε κτλ. Υπάρχουν δύο βήματα. Το ένα είναι να το συνηθίσεις. Και επειδή έξεις Δευτέρα φύσης, πλέον αρχίζει και δεν σε νοιάζει. Αλλά υπάρχει. Και υπάρχει το δεύτερο βηματάκι. Τώρα κρίνω εξιδίων τα αλότρια. Δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό. Σας λέω πως έχω τη δική μου την οπτική. Του πραγματικά να μην σε νοιάζει. Οπότε είναι δύο σκαλιά. Ιωάννα μου, εσύ σε ποιο σκαλί είσαι? Το λέμε για να μαζευτούμε όλοι από κάτω να κοιτάμε βρακάκι, όπως κάναμε στο σχολείο, αλλά τέλος πάντων. Και ο Ιωάννης που λέει, άλλη μία μίνι απορία, λέει, ας πούμε ότι γνωρίζουμε το σημείο J. Εγώ το γνωρίζω. Το βλέπω στο δρόμο και λέω, να, το σημείο J. Μην νομίζεις δηλαδή. Άλλο που δεν μου μιλάει και τέτοια, γιατί τα είχαμε παλιά. Και προσφέρουμε, λέει, πραγματικά την απόλυτη δονή. Δεν είναι αυτό η απόλυτη δονή. Οι γυναίκες, λέει, μένουν ευχαριστημένες αν ασχοληθούμε, λέει, μόνο με αυτό το σημείο, ή θέλουν, λέει, και όλο το πακέτο. Ποιο πακέτο? Δηλαδή, αν η κορύφωση, λέει, είναι ένα ταξίδι, θέλουν να γίνει με άμαξα, να κάνουμε skip τους αιώνες και να χρησιμοποιήσουμε, λέει, ένα Concord. Τι ποιητής που είσαι, ρε Ιωάννη, σήμερα σε έχει κοπανίσει η ποιήση. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι δεύτερο συνθετικό σε κάποια συγκεκριμένη λέξη, αλλά σε έχει κοπανίσει από ό,τι βλέπουμε. Εν τούτης, έχει ένα δίκιο ο Ιωάννης. Νομίζω, ο Ιωάννη μου, δεν απαντάω σαν γυναίκα, αλλά αυτά είναι, πώς να το πούμε τώρα, τυφλοσούρτες, οι οποίοι δεν ισχύουν. Είναι σαν τις πορνό ταινίες, που είναι όλοι καταπληκτικοί, οι άλλες αρχίζουν και ουρλιάζουν σαν καλαμαράκι που του έχει πετύχει τα theme στο φάουλ. αυτοί είναι κάτι καταπληκτικοί μονόσβερ και κρατάνε 45-50 λεπτά. Δοκιμάστε, να, δηλαδή έστω και το αντέχετε. Η σύντροφό σας κάποια στιγμή θα σας πει συγγνώμη, μπορεί να σταματήσει να κουνάς τουλάχιστον. Δεν υπάρχουν αυτά και νομίζω ότι εκεί είναι όλο το ζουμί. Ο κάθε άνθρωπος και η κάθε στιγμή δεν είναι η ίδια. Μπορείς, Ιωάννη μου, να ερωτοτροπείς, ας πούμε, με μια κοπέλα αργά, ειδονικά, σε ιδανικό περιβάλλον και να αισθανθείς πάρα πολύ ωραία. Με την ίδια να σας έρθει ξαφνικά έξω, δηλαδή αυτή να σου φωνάζει έξω Ιωάννη, έξω Ιωάννη. Δεν είχε προλάβει να σου βάλει και το σαμαράκι να σε πάει βόλτα. Τα έχει πάθει και ο Κωνσταντίνος, το ακούγαμε λίγο πιο πριν. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν υπάρχει ένας τυφλοσούρτης. Είναι θέμα διάθεσης και αίσθησης παραπάνω. Και ο φίλος ο Immortal που λέει συγγνώμη, λέει, για το ορθογραφικό, μιλάω στο κινητό και γράφει, λέει, αυτό ό,τι καταλαβαίνει. Φίλε μου Immortal, είσαι έτοιμος να παντρευτείς. Δηλαδή αν δεν είσαι παντρεμένος δεν το ξέρω. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα αντικαταστήσεις το κινητό με τη σύντροφό σου. Εσύ θα λες και αυτή θα καταλαβαίνει άλλα. Δηλαδή, αλλά μετά εσύ θα πρέπει να απαντήσεις σε αυτά που κατάλαβε. Να, αυτό δεν μπορεί να κάνει το κινητό σου. AI και ideas τώρα, δηλαδή. Ρε, εσείς πήγε 1:10. Πότε? Η Ιωάννα προσθέτει, συμφωνώ, λέει, και σε όλα αυτά που είπες, λέει, και για το μάθημα της έκθεσης, πολύ όμως συμφωνώ. Επιτέλους, τώρα το συμφωνώ το γυναικείο για να μαθαίνει ο φίλος μας ο Immortal Fluffen. Δηλαδή, έστω ότι ήμουν εγώ ζευγάρι με την Ιωάννα και μου λέει ότι ξέρεις, συμφωνώ με αυτά που λες. Δηλαδή, τώρα εσύ, κανονικά, φίλε μου Immortal, θα χαμογελάσεις. Δεν θα έπρεπε, πρέπει να μαγκωθείς. Είναι ο Κωνσταντίνος απ' την άλλη, δαγκώνεται, σου λέει τι έκανα. Τι έχω κάνει και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Και εδώ ο Σταύρος μας έχει στείλει κάτι screenshot. Τι είναι αυτό? Το δεύτερο είναι γατσούλι. Το πρώτο τι είναι? Σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι, που είναι και το σωστό δηλαδή, εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν βρισκόμαστε στις διαδρομές ανάμεσα στα ερωτηματικά μας. Κάνουμε αυτή την κοινή ραδιοφωνική διαδρομή κάτω από τη μεγάλη ταμπέλα που γράφει «Έχω μία απορία». Αυτό κάνουμε κάθε Πέμπτη, νομίζω δεύτερη χρονιά. Ή κάνω λάθος, σιγά σιγά αρχίζω και ξεχνάω. Από τις 12 μέχρι και τις 2 κάνουμε μια διαδρομή ανάμεσα σε πράγματα που μας προκαλούν απορίες. Τα εκθέτουμε εδώ, δεν έχουμε καμία διάθεση να έχουμε σωστές απόψεις και τέτοια. Η μόνη διάθεση που έχουμε είναι να βρεθούμε πιθανώς στο τέλος της εκπομπής με περισσότερα ερωτηματικά και έτσι να έχουμε κάνει κάτι δημιουργικό. Τα ερωτηματικά πάντα κάνουν κάτι καλό. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο, όπως κάθε φορά. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας το στέλνετε εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε και εξιστορούμε σήμερα. Και για καινούργιες ερωτήσεις και για απαντήσεις ή οπτικές ευθείες, που είναι καλύτερη έκφραση πάνω σε αυτά που λέμε. Ευχαρίστως. Με συγχωρείτε. Εδώ είμαστε. Πατάω το 3, πατάω και το 13 για να δούμε. Μισό λεπτάκι τώρα, μιας και έχουμε και τα τηλέφωνα εδώ. Ωραίο είναι αυτό, να το κάνουμε και του χρόνου. Όχι κάθε φορά, τις φορές που νιστάζω εγώ θα σας παίρνω τηλέφωνο και θα κάνετε εσείς την εκπομπή. Θα τρώμε εμείς τα απόνερα των αλωνών. Είναι αυτό που βαράει η πόρτα και λες στην άλλη, σίγκο μωρή να με πει να δεις ποιος είναι. Μη βγω έξω και τον σκοτώσω. Είναι λίγο πρόβλημα. Για πάμε εδώ. Ωραία. Το χαλί που είναι? Εδώ είναι. Όλα εδώ είναι. Ελπίζω να μην κοιμάται η Ιωάννα. Όπα, κοιμήθηκε. Ή έχει πάει να βάλει τον Κωνσταντίνο για ύπνο. Τώρα ένα από τα δύο. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Ιωάννα μου, καλημέρα. Σε ξύπνησα.
0: Καλημέρα. Όχι, όχι.
1: Όχι. Κρίμα, γαμώτο, και προσπαθούσα. Ο άλλος κοιμάται.
0: Ο άλλος μάλλον κοιμήθηκε.
1: Τι μάλλον κοιμήθηκε, το ανασένει, μήπως έχει πάθει τίποτα άλλο, γίνεται και σε ηλικία.
0: Δεν ξέρω, εγώ είμαι στο σαλόνι μου. Πώς,
1: πόσες μέρες έχει να αντιδράσει σε εξωτερικό ερέθισμα?
0: Λίγα λεπτά πριν τον είπα.
1: Α, εντάξει, έχουμε ακόμα μέχρι να ανησυχήσουμε, έχουμε μέρες, όλα καλά.
0: Όχι, δεν είναι. Καταρχάς, αύριο είναι τελευταία μέρα, μετά φεύγουμε διακοπές.
1: Αύριο φεύγετε?
0: Όχι, τη Δευτέρα. Λέω, αύριο είναι τελευταία μέρα εργασίας.
1: Ω, και θα έχετε...
0: Και μετά φεύγουμε διακοπές.
1: Έλα ρε, πόσο καιρό θα φύγετε?
0: Πόσο είναι, 8 μέρες, 9.
1: Τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό τώρα, από ανθρώπους της ηλικίας μας, χίλια συγγνώμη, είσαι μικρότερη βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ναι, ναι. 8 μέρες διακοπές, δηλαδή πήγαινε πίσω στον εαυτό σου το 1985 με 90 και πες του θα πάω 8 μέρες διακοπές. Δηλαδή η πρώτη σου αντίδραση θα ήταν να γελάς και η δεύτερη να μπουγελώνεσαι μόνη σου. Δεν υπάρχει αυτό, είναι ξεφτελισμός.
0: Καλά,
1: είναι αυτό.
0: Τότε ήμουν μαθήτρια και ούτως ή άλλως είχα 3 μήνες διακοπές. Εντάξει,
1: okay. Πού πήγε αυτό ρε Ιωάννα, πού πήγε αυτό το πράγμα?
0: Ορίστε.
1: Ξύπνησε. Δεν ξέρεις πόσο χαρούμενοι είμαστε που είναι ακόμα ζωντανός. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή να δίνει σημεία ζωής.
0: Όχι, τώρα δεν τον αφήνουμε να πεθάνει. Είπαμε, έχουμε διακοπές.
1: Πώς?
0: Μετά, από Σεπτέμβριο, μα θέλει.
1: Σου φτάνουν. Χίλια συγγνώμη, δεν είναι αυτό. Γιατί και εμένα οι διακοπές μου ούτως ή άλλως είναι λίγο παράξενες. Αλλά σου φτάνουν 8 μέρες.
0: Κοίταξε, 8 μέρες θα πάμε κάπου. Τις υπόλοιπες μπορεί να γυρίσουμε πίσω ή να ξαναφύγουμε. Δεν ξέρω.
1: Θα μου μιλάς λίγο πιο δυνατά. Sorry, αλλά ναι. Το δυναμώσω εγώ αυτό. Ωραία.
0: Να δυναμώσω κι εγώ.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λέω, οι 8 μέρες είναι οι σίγουρες. Γιατί το έχουμε κανονίσει. Τώρα ναι. Από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε δεν ξέρουμε. Το αφήνουμε να είναι και περιπέτεια, ρε παιδί μου.
1: Έστω ότι ήταν μόνο 8 μέρες. Αυτό το μέσο όρο που πάει όλος ο κόσμος κτλ. Είναι αρκετό, γιατί νομίζω ότι δεν είναι αρκετό.
0: Όχι, δεν είναι αρκετό, αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Συμβιβασμούς και εκεί. Παντού συμβιβασμούς.
1: Αυτό δεν είναι συμβιβασμός. Είναι κατήφια. Αν σκεφτείς ότι δουλεύει ο κόσμος 360 μέρες το χρόνο για να πάει 5 μέρες διακοπές.
0: Για να πάει 5.
1: Η αντιστοιχία είναι 10 δευτερόλεπτα τη μέρα. Πόσο βγαίνει.
0: Γιατί όμως να σου πω κάτι, όταν φεύγουμε από τη δουλειά μας, τα κλείνουμε, όλα τελείωσε. Δεν είναι σαν να φεύγεις και εκεί διακοπές. Εγώ όταν φεύγω από τη δουλειά κατεβάζω ρολά.
1: Κοίτα, είσαι από τους πολύ λίγους ανθρώπους, ξέρω ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν. Για διάφορους λόγους τέλος πάντων. Δηλαδή φεύγουν από τη δουλειά και δεν φεύγουν από τη δουλειά.
0: Ισχύει. Σωστό και αυτό, ναι. Εντάξει.
1: Την κουβαλάνε στο σπίτι, στις σχέσεις τους, δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα τώρα, πέρα την πλάκα δηλαδή.
0: Ισχύει.
1: Προσδιορίζονται και χαρακτηρίζονται από τη δουλειά.
0: Δεν θα έπρεπε, ναι.
1: Τέλος πάντων, και εσείς τώρα θα φύγετε 8 μέρες και θα τον τρώσει να έχει τη μάπα 8 μέρες διακοπή. Δηλαδή,
0: η αλήθεια είναι ότι όντως θα πάμε και κάπου. Θα είμαστε και μόνοι μας. Δεν θα έρθει καν το παιδί μαζί μας. Δεν θα έχουμε φίλους μας. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Δεν έχετε φίλους πολλά χρόνια τώρα.
0: Δεν θα κάνουμε παρέα.
1: Έλα, ρε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν βρίσκεται τέτοια στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να μένετε μαζί και τα λοιπά, αλλά το να είστε τώρα 24 ώρες το 24ωρο με τον άλλον στη μάπα, ας πούμε, είναι ωραίο.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι. Πράγματι δεν το ζούμε αλλιώς, μόνο έτσι.
1: Και θα γυρίσετε. Άσε που δεν θα έχεις πρόβλημα ότι είναι λίγες ημέρες. Δηλαδή, από τη δεύτερη μέρα θα λες, αμάν Παναγία μου, πότε θα γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή, θα έρθει η 8η ημέρα και θα είσαι χαρούμενη.
0: Μια χαρά. Καλέ, ναι, εννοείται. Από τη δεύτερη μέρα θα αρχίσω να μετράω. Πόσες μέρες ακόμη μένει, άλλες 5, άλλες. Δεν ξέρεις, θα μετράω αντίστροφα.
1: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω τώρα. Προσπαθώ να συμπυκνώσω λίγο το τέτοιο, γιατί δεν ξέρω με το χρόνο, ας πούμε, πώς θα μας πάει. Θα σε ρωτήσω για αυτό το πράγμα με την έκθεση. Όχι το μάθημα. Στο μάθημα το καταλαβαίνω και εγώ το θεωρώ. Δεν ξέρω, αυτό μου κάνει εμετό. Δηλαδή, μου προκαλεί όντως πέρα από την πλάκα. Δεν είναι αυτό το εμετούλη που λέμε το μπλε. Πραγματικά με αρρωσταίνει.
0: Ισχύει.
1: Υπάρχουν γονείς που πάνε στο φιλόλογο και του λένε γιατί του βάλεις 16, αντί να τον σκυλοβρίσουν από πάνω μέχρι κάτω.
0: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, πρόσεξε. Υποτίθεται ότι πλέον το μάθημα της έκθεσης διδάσκεται κιόλας και υποτίθεται ότι υπάρχουν και ασκήσεις. Και αν δεν απαντήσεις.
1: Νομίζω ότι τις δικές μας τις γενιές είχε τέτοιο. Και εμάς είχε μάθημα έκθεσης που σου λέγανε έτσι θα κάνεις τον πρόλογο, έτσι θα μιλήσεις, έτσι θα εισάγεις προτάσεις.
0: Τώρα πλέον τα παιδιά, ειδικά στις πανελλήνιες, δεν γράφουν απλώς μία έκθεση. Υπάρχουν και διάφορες ασκήσεις. Υπάρχει, ξέρω εγώ, μία παράγραφος που πρέπει να την αναλύσεις.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να ακολουθήσεις συγκεκριμένους κανόνες. Άρα είναι σαν να σου λέει, ρε παιδί μου, ότι πώς πρέπει να σκεφτείς στην πραγματικότητα.
1: Μου έκανε τον εμετό που έλεγα πριν.
0: Ναι, ακόμα
1: χειρότερο, πραγματικά.
0: Πραγματικά.
1: Δεν ξέρω εσύ. Ξέρεις τι γίνεται. Απ' έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λες και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι απ' έξω από το χορό. Αλλά πραγματικά, αν ήμουν γονιός και είχα παιδί, ο μεγαλύτερος μου προβληματισμός δεν θα ήταν οι παρέες και τι γίνεται στο έξω. Θα ήταν το πόσο κακό του κάνει η παρουσία σε αυτού του είδους το εισαγωγικά σχολείο, κλείνει τα εισαγωγικά όλα.
0: Ισχύει.
1: Από τον τρόπο Ισχύει. Μαθημάτων, από τα είδη των μαθημάτων, από τον τρόπο παράδοσης, από το ότι δεν υπάρχει κάτι καλλιτεχνικό μέσα στη φάση, ας πούμε, να του σπάσει λίγο το ενδιαφέρον. Από το ότι οι ίδιοι δάσκαλοι είναι δεσμευμένοι από το ρολόγιο πρόγραμμα παραδόσεως, ας πούμε, για να ξεφύγουν λίγο. Δηλαδή, αυτό με στεναχωρεί, το βλέπω γύρω-γύρω.
0: Σκέψω ότι κάποια στιγμή υποτίθεται ότι υπήρχαν καλλιτεχνικά, ας το πούμε.
1: Ναι, είχαμε και εμείς είχαμε.
0: Τα οποία επίσης βαθμολογούνταν. Είναι δυνατόν, πες.
1: Ναι, αλλά εκεί παίρναμε όλοι 20.
0: Δηλαδή
1: 15 παίρναν αυτοί που δεν πατούσαν στην τάξη.
0: Ή ας πούμε γυμναστική. Είναι δυνατόν. Δηλαδή στη γυμναστική να βαθμολογήσει. Είναι σαν να σου λέω, ρε παιδί μου, θα σε βαθμολογήσω για το πόσο καλός αθλητής είσαι.
1: Καλά, γενικά εγώ με τη βαθμολογία έχω ένα πρόβλημα, γιατί το ότι μπαίνουν τα παιδιά μέσα ως Αλέξανδρος ή Ιωάννα και μετά μεταμορφώνονται σε 18, 17, 15, 13 κτλ. Είναι εξίσου σχιζοφρένεια. Δηλαδή πρέπει να το συγχαίρεις το παιδί σου για να το κάνεις αυτό. Μπορώ να σου το πω τώρα. Τέλος πάντων.
0: Το ότι πρέπει, ξέρω εγώ, ο καλύτερος μαθητής να έχει το αποσιολόγιο.
1: Ναι.
0: Και καλά, έτσι. Δηλαδή και είσαι ο καλύτερος μαθητής, τάχα μου, και είσαι και καταδότης, έτσι.
1: Όχι πάντα. Εγώ πάλι καλά που είχα την καλύτερη μαθήτρια, που είναι ακόμα φίλη μου πάρα πάρα πολύ, και περάσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου. Γιατί είχε το αποσιολόγιο, αλλιώς δεν την περνάγαμε.
0: Ωραία. Βεβαίως. Ναι. Καλά,
1: με την άλλη, με του άλλου είδους έκθεση που λέγαμε πριν, αυτό το, ναι, το παρουσιάζουμε σε κόσμο, γιατί κολώναμε?
0: Κοίταξε, δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι ήταν αυτό το ότι μου είχε μείνει κατάλοιπο από το σχολείο.
1: Γιατί
0: θεωρητικά και εκεί έπρεπε να είμαι η καλή μαθήτρια, να έχω καλούς βαθμούς.
1: Η κρίση των άλλων απέναντί σου στο παραγώγημο προϊόν σου, ας πούμε.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Ωραία, τώρα με το καλό, αν κάνεις μια παράσταση. Α, πες μου.
0: Θα σου πω, και κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή στη δουλειά που είμαι διευθυνήθηκα, τέλος πάντων, έπρεπε να κάνουμε παρουσιάσεις.
1: Λίγο πιο δυνατά μιλάμε.
0: Έπρεπε να κάνουμε παρουσίαση σε πελάτη.
1: Ωραία.
0: Πολύ συχνά αυτό.
1: Και πήγαινες και έλεγες, να, αυτό είναι το συνολάκι μας. Το καινούριο σουτιέν που έχουμε.
0: Ακριβώς.
1: Κοιτάξτε πώς δείχνει επάνω μου.
0: Και όμως έτσι ακριβώς αισθανόμουν, όπως το λες. Δηλαδή ότι σηκώνομαι και είναι σαν να είμαι.
1: Υποκρίσιμη.
0: Αυτό, ναι. Ακριβώς. Και πάθαινα μια ταραχή. Αλλά ταραχή, πραγματικά. Έπρεπε να είμαι απόλυτα προετοιμασμένη για το οτιδήποτε.
1: Και πάντα καθόταν αυτό για το οποίο δεν είσαι.
0: Όχι, μπορεί και να με ρωτάγαν ή να μην με ρωτάγαν και τίποτα. Και απλά να έλεγα εγώ το ποίημά μου κανονικά. Γιατί τα είχα διαβάσει όλα, ήμουν απόλυτα προετοιμασμένη.
1: Είσαι και σε ένα περιβάλλον, ρεσί, το οποίο είναι αποστηρωμένο, είναι το χάλι μου το μαύρο, είναι πολιτικά λικορέκτ, είναι γραβατωμένους έχει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι λίγο εμπετούλης, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω.
0: Έτσι σκέφτηκα λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος για να το αντιμετωπίσω είναι να κάνω αυτό που φοβάμαι. Να εκτεθώ όσο πιο πολύ μπορώ.
1: Και πιάνει. Και δηλαδή έπιασες τη δουλειά σου το γεγονός ότι πήγες, ας πούμε, στις θεατρικές εκεί πέρα σπουδές.
0: Πάρα πολύ. Αλέξανδρε, το λέω σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή σε όσους φίλους έχω που γνωρίζω, που ξέρω ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Θέμα, ό,τι με το πω τέλος πάντων δεν είναι πρόβλημα. Τους λέω αυτό το πράγμα. Πλέον ειλικρινά σου μιλάω, δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι πως με κοιτάνε, όχι τι σκέφτονται. Δεν με αφορά. Και αν έχω να πω κάτι, το λέω. Που τις περισσότερες φορές ξέρεις και απορία να έχουν.
1: Αν δεν είχες στο θεατρικό δρόμενο, αυτό νομίζω ότι θα σου συνέβαινε με την ηλικία. Δηλαδή με την τριβή, με το επάγγελμα. Θα συνέβαινε, ή ήταν καταλύτης απλά με το θεατρικό?
0: Κοίταξε τώρα, μπορεί και να έχει να κάνει με την ηλικία, αλλά πρόσεξε, όχι με τα χρόνια εμπειρίας πια στη δουλειά, αλλά με την ηλικία.
1: Αυτή την ηλικία εννοώ, τη δική σου, που είναι μικρή βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Και του Κωνσταντίνου το ίδιο, αλλά άλλο λέμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, που να την κουβαλάτε στις διακοπές.
0: Νομίζω ότι ναι, μπορεί και να το πάθουμε και σιγά σιγά μεγαλώνοντας, αλλά όχι, πιστεύω ότι κατά κύριο λόγο με έχει βοηθήσει αυτό.
1: Και τώρα tricky question. Με το καλό λοιπόν κάποια στιγμή αποφασίζετε εκεί με τη θεατρική ομάδα που είσαι να κάνετε μια παράσταση.
0: Ναι.
1: Θα μας πεις να έρθουμε όλοι, ναι.
0: Εννοείται. Μα θα χαρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μα θέλω.
1: Σοβαρά. Α, είσαι ανώμαλη. Ναι. Καλά, θα μου είσαι εδώ πας διακοπές 8 μέρες με τον Κωνσταντίνο. Εντάξει, okay, ο καθένας. Λοιπόν, και πας.
0: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το. Εντάξει, θα μου πεις, όταν είμαστε στην ομάδα, κάθε φορά που υποτίθεται τελειώνει το μάθημα, κάνουμε ένα αυτοσχεδιασμό.
1: Ωραία.
0: Που σημαίνει ότι σηκωνόμαστε 2, 2, 3, 3, ανάλογα με το πώς το έχει ορίσει, ας πούμε, η δασκάλα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Μας δίνει ένα θέμα, σε 10 λεπτά το ετοιμάζουμε μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Όχι ακριβώς τι θα πούμε, στο περίπου, και μετά σηκωνόμαστε και αρχίζουμε και λέμε. Είναι το καλύτερό μου κομμάτι πλέον. Πραγματικά. Δηλαδή, χαίρομαι να σηκωθώ να πω. Βέβαια, είναι 10 άνθρωποι που τους ξέρω, έτσι. Αλλά. Ξέρω,
1: εδώ ήταν ότι... η ερώτησή μου, ότι κάνετε λοιπόν την παράσταση. Να ξέρεις, ο αυτοσχεδιασμός είναι το μαγικό δώρο της φίλης μας της Θάλιας, της Μούσας. Το καλύτερο που μπορεί να σου δώσει,
0: ναι.
1: Είναι κάτι που το λατρεύουμε γενικότερα. Είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα για πολλούς λόγους που δεν προλαβαίνω σήμερα να τους πω. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, έρχεσαι, ναι. Κάνετε την παράσταση. Και ενώ εσύ, ας πούμε, λες, α, εντάξει, εγώ με τον εαυτό μου καλά είμαι, καλά το πήγα. Γενικά σου λένε όλοι, κοίτα, δεις, εντάξει ρε Ιωάννα, ναι, αλλά δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ. Καλή ήσουν να ξακούσα αυτά τα, ναι, ναι, πολύ ωραία ήταν, πολύ. Πότε θα ξανακάνετε, δηλαδή ακούσα αυτά και καταλαβαίνεις ότι δεν τους άρεσε, θα σε πειραζε.
0: Κοιτάξτε, αν εγώ ήμουν ικανοποιημένη και αισθανόμουν ότι το αποτέλεσμα.
1: Ναι,
0: εσύ
1: με τον εαυτό σου είσαι οκ.
0: Να ήταν ο καλό. Ναι. Κοίταξε, να ήταν, αντικειμενικά να ήταν.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικά. Σε μάγκωσα. Δεν υπάρχει.
0: Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Ωραία, υποκειμενικά.
1: Το υποκειμενικό, το μόνο. Μόνο εσύ μπορείς να έχεις τη δική σου άποψη την υποκειμενική, κανείς άλλος.
0: Ναι. Ναι, αλλά δεν θα έχω καταλάβει, ρε παιδί μου, αν αυτή η παράσταση ήταν άρτια, ήταν αυτό που είχαμε σχεδιάσει, τα είπαμε καλά.
1: Δεύτερο μάγκωμα.
0: Δεν υπήρχαν λάθη.
1: Δεν υπάρχει παράσταση χωρίς λάθη. Και το είπα.
0: Ωραία,
1: και το
0: προσέξαμε τώρα. Το... Να μην μπορούν να το καταλάβουν οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Γιατί πρόσεξε, μία παράσταση σίγουρα θα έχει λάθη.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ο θεατής δεν είναι απαραίτητο ότι το καταλαβαίνει, γιατί δεν την ξέρει την παράσταση στο 100% πώς θα ήταν. Σωστή, ολοκληρωμένη κλπ.
1: Γι' αυτό το πάω εγώ από την δική σου την άποψη.
0: Το ξέρει μόνο. Ναι.
1: Ωραία, εσύ βγαίνεις και λες ότι εμένα μ' άρεσε.
0: Εμένα αν μ' άρεσε, πραγματικά θα σε λέω μεγάλη για τους άλλους. Θα τους έλεγα, ωραία, την άλλη φορά μην έρθετε. Απλούστατο.
1: Αυτό πραγματικά, αν το έχεις καταφέρει, όχι δεν σε πιστεύω, δηλαδή δεδομένου ότι το έχεις καταφέρει, είναι μεγάλη επιτυχία. Γιατί δεν αφορά μόνο το θέατρο, δηλαδή είναι η τελευταία φάση που το αφοράει. Αφοράει.
0: Θα σου πω το εξής.
1: Μπουτζόβλαχος. Που το αφορά.
0: Θα σου πω το εξής. Είχα δει 2 φορές την παράσταση Το Πάρτι της Ζωής μου. Το οποίο πραγματικά ήταν
1: αυτό.
0: Μια παράσταση. Το Πάρτι της Ζωής μου με τη Ράντου.
1: Α, αυτή είναι
0: μια
1: καλή.
0: Παράσταση τύπου μονόλογο σχεδόν, ναι, ναι. Έτσι. Γιατί ήταν μόνη της στη σκηνή. Η οποία παρουσίαζε ουσιαστικά τον εαυτό της κατά βάση. Τέλος mm-hmm. πάντων. Σε παιδική ηλικία, μετά σε εφηβική, μετά ως γυναίκα, μετά ως παντρεμένη, μετά τη σχέση της με τη μητέρα της, με το παιδί της κλπ. Και όλα αυτά τα έκανε εκείνη.
1: Ναι.
0: Ήταν μοναδική παράσταση. Δηλαδή, εγώ έκλαψα, γέλασα, τα πάντα όλα. Πήγα να τη δω δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Και δεύτερη. Λοιπόν, τη συζητάγαμε μετά με διάφορους. Όσοι την είχαν δει, είχαν ξετρελαθεί. Είχαν ξετρελαθεί, δηλαδή είχαν πάθει πλάκα. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μία από τη δουλειά μου εντωμεταξύ, η οποία βλαμμένη πραγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή,
1: και σας έλεγε δεν ήταν και τόσο καλή και εντάξει.
0: Και έλεγε, και... εντάξει, οκ, okay, ξέρω εγώ και λοιπά.
1: Το έλεγε, το πίστευε ή το έλεγε γιατί κάτσε να διχογνωμήσω εγώ για να φανώ έμπειρη.
0: Όχι, όχι, το πίστευε γιατί τελικά έτσι είναι. Δηλαδή επειδή ξέρω και στη δουλειά πώς είναι, είναι λίγο μου.
1: Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι η παράσταση ήταν καλή. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, αν σου πούνε όλοι ήταν χάλια ή όλοι σου πούνε αυτό που κάνεις είναι πολύ πολύ καλό, εμένα με τρομάζει. Κάνα 2 φορές στη ζωή μου, ειδικά εδώ στα ραδιοφωνικά και τέτοια, ξέρεις, έχω ακούσει ή μόνο από τη μία ή μόνο από την άλλη. Και μαγκώθηκα. Όταν ακούσε. Γιατί αν κάνεις κάτι που αρέσει σε όλους, δεν γίνεται. Κάτι κάνεις λάθος.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται να αρέσει, γιατί δεν έχουμε όλοι το ίδιο κριτήριο. Θα τρώγες μπρόκολο για αχνή.
0: Θα δοκίμαζα.
1: Μπράβο. Εγώ δεν θα το πλησίαζα όμως. Οπότε το μπρόκολο γιαχνί για μένα είναι μια ιδέα και μισή σύχαμα του κερατά. Για σένα
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Τώρα μιλάς για μια γεύση, άλλο τώρα.
1: Είναι μια αίσθηση.
0: Να γευτείς κάτι και άλλο το να δεις κάτι.
1: Το Predator, η ταινία με τον εξωγήινο, με τον Σβαρτζενέγκερ στη ζούγκλα, σ' αρέσει?
0: Α, δεν το έχω δει.
1: Είναι η καλύτερη ταινία ever. Για μένα.
0: Δική σου γνώμη. Ναι,
1: αυτό ακριβώς σου λέω. Πρόσεξε, είναι μια ταινία. Θέλω να πω ότι όταν κάνεις κάτι και ακούς μόνο μονόπαντα, είναι πάρα πάρα πολύ καλό ή πάρα πολύ σκατά, μαύρα, χάλια κτλ. Είναι να μαγκώνεσαι. Όταν ακούς τα έτσι και έτσι ή βλέπεις τις αντιδράσεις και είναι και από εδώ και από εκεί, έχεις κάνει κάτι καλά. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
0: Εγώ σε αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι το ότι η συγκεκριμένη παράσταση ήταν αντικειμενικά φανταστική. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή, έτσι.
1: Χαιρετίσματα και στην Ελένη που μας ακούει από ό,τι έχω μάθει. Όποιος διάσημος είναι, ναι, μας ακούει από ό,τι έχω μάθει. Τη συμπαθώ πάρα πολύ αυτή. Ναι.
0: Και τις δύο φορές έμεινα στο τέλος και περίμενα για να τη δω να τη μιλήσω. Μαζί με τη φίλη μου και τη δύναμη
1: σκέψη. Και σε μένα σηκώνεστε και φεύγετε. Όχι, δεν το δέχομαι.
0: Δεν θέλουμε ποτέ, κάνει λάθος.
1: Δεν φεύγετε γιατί έχετε τα πράγματα και βαριέστε να τα κουβαλάτε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό που εισέπρατε από εμάς και αυτό που ουσιαστικά μας έλεγε και εκείνη μετά ήταν, φαινόταν πόσο γεμάτη ήταν από αυτό, πόσο έπαιρνε δηλαδή από τον κόσμο, πόσο το ζούσε πραγματικά πάνω στη σκηνή όλο αυτό. Επομένως θέλω να σου πω ότι αν σε μια παράσταση ποτέ αξιωθώ, λέμε τώρα, έτσι, ναι, να είμαι πάνω στη σκηνή, να το ζήσω κι εγώ έτσι, να το αισθανθώ μέσα μου και να πω ότι εγώ είμαι ικανοποιημένη. Αν βγω μετά και μου πει κάποιος άλλος, εντάξει, εντάξει, θα τη δεχτώ τη γνώμη του, αλλά δεν θα με αφορά, δεν με νοιάζει.
1: Σου εύχομαι
0: εγώ να είμαι ικανοποιημένη.
1: Με το καλό.
0: Αν είμαι ικανοποιημένη.
1: Να πραγματικά του χρόνου, ας πούμε, αφού έχετε και την ομάδα κτλ., να το κάνετε. Ούτως ή άλλως, σαν εμπειρία είναι καταπληκτική. Και ασχέτως της παράστασης. Δηλαδή, όλη η δουλειά είναι μέχρι να φτάσετε εκεί.
0: Ακριβώς. Ακριβώς όπως το είπε.
1: Θα σου ευχηθώ, βέβαια, και βέβαια θα έχεις πάει διακοπές πριν με τον Κωνσταντίνο, οπότε θα έχει χαλάσει όλη τέλος, η διάθεσή σου, αλλά είναι η μαγεία της τέχνης. Ναι. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ. Α, πες μου.
0: Και αυτό μες στη ζωή είναι. Μπορώ να το δω και αυτό σαν θέατρο, ρε παιδί μου.
1: Αυτό μόνο σκιών. Αφού με τον Καραγκιόζη θα. Αν του δώσει ένα μεγάλο φιλάκι.
0: Ωραία παράσταση θα είναι.
1: Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα μέχρι και ο Μέρλιν. Ρε εσύ. Πήρε την άλλη παντόφλα τώρα.
0: Μου στέλνει φιλιά. Γιατί, άστρο.
1: Θα έχει παράξενες διαθέσεις. Πολύ παράξενες διαθέσεις. Φιλιά πολλά και στους δυο σας. Να περάσετε υπέροχα.
0: Φιλιά πολλά.
1: Και αύριο το πρωί να ξέρετε έχετε και εσείς τις στιγμές σας με τον Νίκο Πετσούτσου που σας έχει σκυλοβρίσει του κερατά.
0: Περιμένουμε πώς και πώς.
1: Φιλιά πολλά.
0: Καλό καλοκαίρι. Φιλιά πολλά. Θα μας λείψει.
1: Ναι, ναι, και εμένα πω πόσο θα μου λείψετε του κερατά. Δυστυχώς. Ρε, εσείς πήγε μια μισή. Έλα, ρε. Γαμώτο. Λοιπόν. Η Νάντια λέει, και όμως λέει, τα χωρέσαμε. Ναι, ότι χωρέσανε τώρα, ναι, όταν θα τα ξαναβγάλεις είναι το θέμα αν θα χωρέσουνε. Ήμουν πολύ συγκρατημένη, λέει, αισθάνομαι πως δεν είναι 100% εαυτός μου. Εντάξει τώρα, μέχρι το Σάββατο που θα φύγετε, που θα τα ξαναβάλεις, θα τα ξαναβγάλεις, θα φέρεις και 2-3 διακριτικές βαλίτσες συνοδεία των μπαούλων τους, που θα πρέπει τελευταία στιγμή να τα πάρεις μαζί, δηλαδή εκεί θα είσαι καλύτερα. Και ο Κώστας προσθέτει εδώ τους στίχους του φίλου μας, του Τζίμι του Πανούση, που έφυγε νωρίς. Νομίζω είναι χαρούμενοι αυτοί οι άνθρωποι. Στα σχολεία τα γράμματα, σπουδάματα, τέλος πάντων. Μυθολόγιο, ρε, μόνο, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Σε κάτι απαντάει με το μυαλό του, μόνος του. Και ο Ιωάννης που λέει, όταν θα νιστάζεις, θα βγάζεις 2 γραμμές 10 λεπτά, λέει, μετά την πρώτη ώρα εκπομπής. Οι ακροατές θα μιλάνε μεταξύ τους και εσύ θα βάλεις ξυπνητήρι, λέει, στις 2 παρά 10 για να κάνεις αποφώνηση. Τι καταπληκτικό τρίκ είναι αυτό, ρε Ιωάννη. Και γιατί να μην σας βγάζω στις 12 και στις 2 να έχω βάλει το ξυπνητήρι να κλείσω την εκπομπή. Που δεν θα βάζω καν ξυπνητήρι. Θα λέω στο Σταύρο, κόφτο. Δηλαδή, απίστευτες ιδέες έχεις. Αν πραγματικά νιστάξω και τα λοιπά, να ξέρετε ότι επειδή δεν θα μπορώ να κάνω την εκπομπή έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου, θα την σταματήσω. Θα σας πω, παιδιά, δεν πάει άλλο και είμαστε οριακά. Προς το παρόν είμαστε στη 25 λεπτά πριν φτάσουμε στις 2, στην τελευταία μας εκπομπή αυτή για τη σεζόν. Το έχω μία απορία. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ. Και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορούμε και καταθέτουμε. Βάζουμε και τη δικιά σας την οπτική και γίνεται ένας πολύ πολύ ωραίος αχταρμάς που καταλήγει σε περισσότερα ερωτηματικά, το οποίο είναι κάτι που μας αρέσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, έχω και άλλη απορία και να μην ξεχάσω, γιατί θα προσπαθήσω σήμερα να τα καλύψω όλα. Την είχε στείλει εδώ η φίλη μας η Κατερίνα πριν την εκπομπή, που λέει έχω, λέει, ακόμα δύο ερωτησούλες για την τελευταία παύλα δυστυχώς εκπομπή τη σεζόν. Χρειάζεται ένα break που και που για να μαζευόμαστε κιόλας. Λοιπόν, η πρώτη απορία λέει εδώ πέρα εισαγωγικά. Μερικές φορές χτίζεις τύχη όχι για να κρατήσεις τους άλλους, λέει, μακριά, αλλά για να δεις ποιος νοιάζεται αρκετά για να τα γκρεμίσει, είπε ο Σοκράτης. Θες να το αναλύσεις? Αυτό ομολογώ ότι διάγω εν αγνία. Δεν ήξερα ότι έχει πει αυτό το πράγμα ο Σοκράτης. Νομίζω το έχω ακούσει από αλλού. Αλλά είναι εύκολο αυτό πλέον τη σύγχρονη εποχή. Είναι αυτό το use the force, χάρη, και από κάτω υπογράφει ο Γκάνταλφ. Είναι λίγο προβληματάκι. Όπως και αν έχει, σαν τσιτάτο, αν όντως το έχει πει ο Σοκράτης, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Αλλά έχουμε να το προσεγγίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Ξέρεις τι πρόβλημα έχω, Κατερίνα μου? Όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Ότι κοιτάς ποιος είναι, ας το πούμε, άξιος να βρεθείς κοντά σου. Άρα έχεις ένα κριτήριο και κοιτάς, ας πούμε, ποιος θα το υπερπηδήσει, που είναι υπερπροσπάθεια που μετράει, που υπερμετράει. Λοιπόν, αυτό έχει μία λογική. Από την άλλη, να σου πω ότι, ξέρεις, αυτές οι εκφράσεις, ξαναλέω, δεν ξέρω αν ανήκει στο Σοκράτη, για να το λέει η Κατερίνα θα ανήκει, έχουν το προβληματάκι ότι συχνά πυκνά το 99% του κόσμου που τις χρησιμοποιεί τις λέει απλά γιατί αν τον αυτοχαρακτήριζαν αυτές οι εκφράσεις θα ήταν κάτι που θα του πατούσαν like οι άλλοι. Η ίδια λογική που λέμε ότι τα λατώματά μου είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος, εμπιστεύομαι τους ανθρώπους και παγκόσμια ειρήνη. Θα το έχετε παρατηρήσει ότι η Star Ελλάς και εμείς Πελοπόννησος κολλάνε πάρα πολύ σε διάφορα τσιτάτα που χρησιμοποιούμε πέρα δόθε, και είναι απλά για να αυτοπροσδιοριστούμε. Το συγκεκριμένο αυτό, τη χτίζεις τύχη όχι για να κρατήσεις τους άλλους μακριά, αλλά για να δεις ποιος νοιάζεται αρκετά για να τα γκρεμίσει. Εμένα προσωπικά, σαν ως Αλέξανδρος, γιατί το σαν είναι σαν Μαλθή, που είναι άλλο πράγμα, κοντά στο Αλέξανδρος αλλά λίγο διαφορετικό, με τρομάζει λιγάκι αν μου το έλεγε ένας άνθρωπος. Και για ποιο λόγο? Ότι είναι too much effort για κάτι που είναι απλό. Δηλαδή οι άνθρωποι που ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν μαζί σου είναι εύκολο να το καταλάβεις σε γενικές γραμμές. Ούτε τύχη χρειάζονται, ούτε θέλω να προσπαθήσεις πάρα πολύ για να έρθεις κοντά μου. Θέλω να μου αποδείξεις ότι είσαι άξιος ή άξια, και κάτι τέτοια πραγματάκια, τα οποία δεν έχουν να κάνουν τελικά με το συζητητή. Είναι αυτές οι συζητήσεις που πας κάπου και λες: παιδιά, πέρασα καταπληκτικά χθες. Ξέρω εγώ, έκανα έρωτα με τις τρεις bar woman, κέρδισα τον Τζόκερ, και πετάγεται άλλος και σου λέει: ναι, ρε φίλε, κοίτα να δεις και εμένα, κέρδισε η ομάδα. Δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τις τρεις bar woman, που ψέμα θα είναι προφανώς, σιγά μου καθώς, αλλά τέλος πάντων, λέμε τώρα. Γίνονται συχνά τέτοιες αναφορές, ειδικά στις συζητήσεις, στον προφορικό λόγο, που είναι πιο εύκολη η λειτουργία του, πιο άνετη, και ξεβρακώνεται πολύς κόσμος. Γενικά, εγώ θα είχα ένα προβληματάκι αυτό να μου το πει άνθρωπος. Γιατί δεν χρειάζονται τύχη. Αυτό το υψώνω τύχη και διαλέγω, έχουν μπλέξει και κάτι τοξικοί χαρακτήρες, κάτι red flags, κάτι. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Νομίζω, είναι η άποψή μου. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά για τη δική μου τη ζωή δεν νομίζω ότι κάνω και πολύ λάθος. Είναι απλά, καταλαβαίνεις η συμπαρουσία ή όχι, ακόμα και πριν περάσει από το φίλτρο της λογικής. Δηλαδή να τα βάλεις κάτω τα πράγματα, να πεις ταιριάζουμε, δεν ταιριάζουμε, γίνεται το, γίνεται το άλλο. Ο εαυτός σου, το υποσυνείδητό σου, το έχει βγάλει το συμπέρασμα. Το ξέρεις. Αυτό που λέμε ένστικτο, που του λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι gut, το οποίο είναι και άντερο μαζί. Δηλαδή, και αυτό που το ξέρεις. Μου το είπε το άντερό μου. Είναι λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, το gut ξέρει. Έχει καταλήξει, και έχει καταλήξει όχι μόνο του, με κριτήρια που πιθανώς εμείς να μην μπορούμε καν να τα ανακαλέσουμε στη λογική μας διεργασία. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ υπερπροσπάθεια για να καταλάβεις, ας πούμε, ότι μπορείς να συμπορευτείς ερωτικά με έναν άνθρωπο. Ή σαν ζευγάρι, ή σαν σύντροφος, ή φιλικά. Δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνεις, φαίνεται. Αν ξεκινήσεις και βάζεις προσπάθεια, πάει κόντρα σε ένα τέτοιο που λέει εμείς έχουμε προσπαθήσει πολύ για τη σχέση μας και έχω προσπαθήσει και εγώ πολύ με τον αρχικά. Τέτοια πράγματα δεν είναι προσπάθεια. Μπορεί να είναι κάματος, δηλαδή μπορεί να είναι effort, μπορεί να είναι κατανάλωση ενέργειας. Είναι με ένα ηλίθιο παραδειγματάκι, θα το χρησιμοποιήσω τώρα. Ξαναλέω, δεν περί αυτολογώ, απλά είναι ένα κοινό παράδειγμα, θα το καταλάβουμε όλοι. Εγώ ξεκινάω, ας πούμε, να τώρα για να κάνουμε τον Νίκο τον Πετσούτσου αύριο. Το τέτοιο. Έχει φάει μέχρι στιγμής 37 ώρες μοντάζ σε χρόνο που δεν είχα. Το έκανα με όλη μου την καρδιά και θα το ξανά έκανα και για δικούς μου λόγους και για άλλους λόγους. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι λοιπόν 37, είναι κάματος. Είναι, μου λείπει ο ύπνος, μου λείπουν άλλα πράγματα που έπρεπε να κάνω. Είναι effort. Κατανάλωσα μια χή ενέργεια. Αλλά δεν είναι προσπάθεια. Δεν είναι κούραση. Γιατί τα βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου, ξέρω θα τα δείτε κι εσείς αύριο. Θα τα ακούσετε μάλλον, δεν θα σας τα δείξω. Με ξέρεις να τα ζητήσετε πολύ πολύ και να έχω πολύ καλή κάμπαινα στο κινητό. Και είναι μόνο χαρά. Είναι όπως όταν ξεκινάς και λες, ρε παιδί μου, θα χτίσω ένα σπίτι. Και σου βγαίνει η Παναγία να ρίξεις τα θεμέλια, να βάζεις σενάζι, να κουβαλάς το τσιμεντόλι τους. Είσαι μόνος του, να φτιαρίζεις, να. Και ξαφνικά έρχεται ο χειμώνας, έχεις προλάβει, έχεις χτίσει το σπίτι, έχεις και ένα τζάκι μέσα, χιονίζει και κάθεσαι με το τζάκι. Δεν υπάρχει κανένας κάματος εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει μόνο χαρά. Θέλω να πω ότι γενικά εγώ μαγκώνομαι όταν ακούω αυτά με τις υπερπροσπάθειες και σε σχέσεις που προσπαθήσαμε και θέλω να μου αποδείξεις ότι αξίζεις και κάτι τέτοια. Σιγά ρε. Σιγά. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος, Κατερίνα μου, και σου πει ότι ξέρεις, θέλω να μου αποδείξεις ότι αξίζεις για να σε έχω εγώ στη ζωή μου, ο αυτοματισμός, ο υποσυνείδητος που γίνεται είναι ότι θέτει εαυτόν πιο πάνω από σένα. Θέτει εαυτόν σε κυριαρχική θέση. Ότι έλα εσύ εδώ και απόδειξέ μου. Είναι εξουσιαστικό. Είναι άλλο πράγμα. Αν το κάνεις και εσύ απέναντί του, υπάρχουν δύο εξουσίες οι οποίες κοπανάνε μία την άλλη. Και εδώ αυτό ονομάζεται διαμάχη. Δεν ονομάζεται ούτε συμπόρευση με οποιοδήποτε τρόπο, ούτε ερωτικά, ούτε προσωπικά, ούτε φιλικά, ούτε τίποτα. Με αυτή την απλή προσέγγιση με τα χαζά παραδειγματάκια, εγώ τουλάχιστον θα μαγκωνόμουνα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που θέλουν υπερπροσπάθεια είναι αυτά τα πράγματα που στο τέλος μας έχουν κουράσει. Και αν τύχει κάποτε στη ζωή σας, ας πούμε, και πιθανώς να έχει τύχει στον οποιοδήποτε από εσάς, να κάνετε μια φορά, ξέρω εγώ, αυτό το γραφικό, το ρομαντικό, το όλο το βραδύ έρωτα. Αρχικά, τι παίρνετε από πού, αφήστε το τηλέφωνο να το πάρουμε κι εμείς. Δευτερευόντως, όταν λέμε όλο το βράδυ, ήταν στα φιόρδ, πού ήταν. Τρίτον, αυτό έχει μία σωματική κούραση. Δεν μπορεί όλο το βράδυ να... Έστω ότι το καταφέρνατε. Νομίζετε ότι πραγματικά αν κάνετε έρωτα με έναν άνθρωπο, με έναν άντρα, μια γυναίκα που είσαστε παλαβά δοσμένοι, θα σας νοιάζει ότι την άλλη μέρα θα τρέμουν τα πόδια σας. Όχι. Θα είστε ημιανάπηροι, αλλά με ένα χαμόγελο να. Αφήστε που δεν θα είστε ημιανάπηροι, γιατί θα πάρει παραμάζωμα το συνέστημα, το υποσυνείδητο, και το υποσυνείδητο θα πείσει το κορμί ότι είστε μια χαρά. Αυτό είναι δευτερεύον. Αλλά κανένα κόπο, καμία προσπάθεια. Δηλαδή θες, ας πούμε, να προσφέρεις στον ερωτικό ή στην ερωτική σου σύντροφο, ας πάμε παράδειγμα, ξέρω εγώ, την ειδονή, μια ωραία ρομαντική βραδιά, να του προσφέρεις μια όμορφη καθημερινότητα, μια συμπαρουσία που θα φέρνει γέλιο, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα, ούτε κόπο θέλει, ούτε τίποτα δεν θέλει. Με το που συνειδητοποιήσεις ότι πραγματικά ενδιαφέρομαι και συνειδητά ενδιαφέρομαι, τα άλλα είναι αυτοματισμός. Ανοίγει μια κάνουλα μόνη της και ξερνάει δωράκια. Εύκολο. Μπορεί να μακρηγόρησα λίγο, αλλά με αυτές τις εκφράσεις, όχι τόσο με το ποιος το είπε και τι το είπε, γιατί δεν μπορεί να σταθείς απέναντι στο Σοκράτη. Αν το έχει πει ο Σοκράτης, ξαναλέω, δεν το ξέρω, αλλά για να μας το λέει η Κατερίνα, μάλλον ισχύει. Αλλά για το πώς χρησιμοποιούνται. στην καθημερινότητα. Είναι λίγο προβληματάκι. Λοιπόν, ρε εσείς, έχει πάει παρατέταρτο. Ο γαμώτο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πατήσω το 3 και το, και το 13 να δω τι διάλογο γίνεται εδώ, γιατί μου είχε ασπρίσει η οθόνη. Ίσως το σύμπαν να λέει κάτι παράλληλο. Λοιπόν, η Μαρίτα εδώ προσθέτει: εγώ, λέει, έχω τον εξής προβληματισμό πάντως. Αν φύγω τελικά τριήμερο, λέει, θα θεωρηθεί υπερβολή να πάρω το μεγάλο σακ βουαγιάζ? Να σου πω εγώ, Μαρίτα μου, ότι δεν έχει τύχει ποτέ να πάω διακοπές με γυναίκα και να υπάρχει αρκετά μεγάλο σακ βουαγιάζ. Όταν λέμε διακοπές, εννοούμε μέχρι και για το lunch break. Δηλαδή, δεν υπάρχει αρκετά μεγάλο σακ βουαγιάζ. Όχι για τριήμερο, για τρίωρο. Θα θεωρηθεί υπερβολή, γιατί όπως τα πας θα τα φέρεις. Εκεί ήταν πάντοτε η δική μου εκδίκηση. Γιατί πάντοτε στο τέλος, στην αρχή διχογνωμούσα, έλεγα μα πού να το πάμε αυτό, πού να το βάλουμε. Η απάντηση ήταν μόνιμα μία. Και αυτό το πράγμα που ο ποπός μου ήταν σαν μπαγκαζιέρα άρχισε να με ενοχλεί. Αλλά τέλος πάντων, οπότε στην αρχή έλεγα μήπως να πάρουμε λιγότερα. Σε κοιτάνε με αυτό το επικριτικό βλέμμα, αυτό το τι λέει ο ηλίθιος, ο έχω πάρει μια σαγιονάρα και ένα βρακί και είμαι από τον Ιούνιο μέχρι τέλη Νοέμβρη. Και από τότε και μετά ξεκίνησα και έκανα την τζατσιά που περίμενα. Η υπομονή είναι αρετή. Περίμενες, βλέπεις την άλλη παίρνει, να πούμε, τη διακριτική νταλίκα μαζί της και όπως τα πάει τα φέρνει. Οπότε με το που γυρνάς και κουβαλάς, βέβαια σαν μην πω, τραβάς ένα χαμόγελο προς στιγμήν για μια μικρή ειδονή 2-3 δευτερολέπτων και λες «Χα, είδες που σου έλεγα, δεν χρειαστήκανε μέχρι εκεί». Δεν το συνεχίζεις, γιατί άμα το συνεχίσεις δεν θα ξαναπάς διακοπές μαζί της. Αλλά εν τούτης ισχύει. Και ο Ιωάννης προσθέτει: τώρα που άκουσα για το μυθολόγιο, θυμήθηκα ένα ρεμπέτικο τραγούδι που ταιριάζει με την εκπομπή. Λοιπόν, βάλε να ακούσεις το «Ήμουνα μάγκας μια φορά» σε στίχους Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα μικρό απόσπασμα. Ήθελα να ήμουν Ηρακλής όταν σε πρωτοείδα, να σου κόβα την κεφαλή ως σαν τη Λερναία Ήδρα. Τώρα, Ιωάννη μου, είναι μεγάλη συζήτηση και ας μην το εκθέσουμε, γιατί εντάξει, okay, όλα καλά, αλλά αυτά όλα με τα ρεμπέτικα και τα όλα καλά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο, λέει η παροιμία. Ναι, όλα, δεν μπορώ να συνταυτιστώ. Συνήθως εμένα μου φαίνονται γραφικά και αστεία, και αυτό είναι το όμορφο στην τέχνη, ότι εμένα μου φαίνονται, μπορεί και να μην είναι. Ο Κώστας προσθέτει: ρε σε Αλέξανδρε, λέει, μίλες τέτοια για ολονύκτιο σεξουαλικό μαραθώνιο και οι δονές, με κοιτάει σύντροφος περίεργα, με κατέστρεψες. Δεν σε κοιτάει με anticipation, σε κοιτάει με στεναχώρια. Δηλαδή, ξαναδες μια το βλέμμα της. Ξαναδες λίγο. Είχα δίκιο. Θολώνουμε, εμείς τρομάζουμε με αυτό το βλέμμα τα αγοράκια και είναι λίγο προβληματικό. Και η Μαρίτα εδώ προσθέτει: χαχα, λέει, μα μόνο το πιστολάκι με τη φυσούνα θα πιάσει το μισό. Και όλα τα χρειαζόμαστε. Κοίταξε, έχεις ένα δίκιο. Δηλαδή, πάντοτε στις διακοπές μπορεί να χρειαστεί ένα κρουστικό δραπανοκατσάβιδο. Μπορεί να χρειαστεί ένα 8 κιλο τουλάχιστον κομπρεσέρ. Μπορεί να χρειαστεί το μίνι πλυντήριο πιάτων. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις. Θα τα έχετε σίγουρα μέσα στο σακ βουαγιάζ. Από τις πιο ωραίες, βέβαια, είμαι αγοράκι και έχει λίγο διαφορά. Γενικά, εγώ δεν το μπορώ αυτό. Είναι όσο λιγότερα πάρεις, τόσο καλύτερα. Αλλά από τις πιο ωραίες διακοπές που έχω πάει ήταν κάποια στιγμή που με την τότε σύντροφό μου, η οποία εξίσου κουβαλούσε, αλλά είχαμε το άρμα θανάτου των διακοπών, τον Νίβα, που πέφτοντας τα πίσω καθίσματα είναι λες και κουβαλάς, να πούμε, άλλα τρία Νίβα μαζί σου. Κάποια στιγμή της λέω να το κανονίσουμε λίγο φέτος διαφορετικά, και πράγμα που σήμαινε ότι θα ξυπνήσουμε ένα πρωί, δεν θα ξέρει ποιο πρωί είναι, και ξαφνικά θα της πω πιέσε ένα καφέ και φεύγουμε διακοπές. Θα φτάσουμε στην έξοδο της Εθνικής, που αριστερά πάει για Κόρινθο, δεξιά πάει για Θεσσαλονίκη, και εκείνη την ώρα θα αποφασίσουμε πού θα πάμε, χωρίς πράγματα, χωρίς στόχο, χωρίς επιλογή κτλ. Και όντως το κάναμε και ήταν και ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, θυμάμαι, βέβαια αυτή δεν την πήρα μαζί μου, γιατί τέλος πάντων, είναι από τις καλύτερες διακοπές. αυτό. Η Νάντια που λέει, κι αν αυτό λέει που δεν πάρουμε τελικά θέλουμε να το βάλουμε. Έχουμε την ίδια συζήτηση, Νάντια μου. Για κάτσε λιγάκι. Όχι, όχι, λέει, τίποτα δεν είναι υπερβολή. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τι να αφήσουμε απ' έξω. Νάντια μου, συνεχίζεις και με προβληματίζεις αν έχουμε όντως την ίδια συζήτηση. Τέτοιος είσαι! Να περιμένεις να σχολιάσεις ότι παίρνουμε πολλά ρούχα. Όντως την ίδια συζήτηση. Τέτοιος είσαι! Να περιμένεις να σχολιάσεις.

Είναι λίγο πρόβλημα. Λίγο. Ο Ιωάννης προσθέτει, Μαρίτα, πάρε το μεγάλο σάκο να χωρέσουν τα βαμπυράκια και οι πραλίνες. Εδώ, Ιωάννη μου, εντάξει, εδώ έχεις ένα δίκιο. Έτσι τα έπαιρνα κι εγώ. Βέβαια δεν θα τα έπαιρνα σε σάκο. Θα τα έπαιρνα με τις χούφτες και θα τα πέταγα στο πίσω κάθισμα. Και ό,τι γίνει. Αλλά εντάξει, καταλαβαινόμαστε. Αντρικά, ωραία. Και η Μαρίτα προσθέτει, λέει, όλα τα χρειαζόμαστε. Πες τα, Νάντια. Εντάξει τώρα, μεταξύ γυναικών υπάρχει αυτή η παράξενη αλληλοϋποστήριξη και δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς οι άντρες, γιατί αυτομάτως έχουμε όλοι το βλέμμα που είχε ο Κώστας προηγουμένως, που δεν καταλάβαινε να πούμε τι του λέει με τα μάτια η σύντροφός του. Είναι εύκολο. Ρε εσείς, φτάσαμε. Έλα ρε, πήγε 1:52. Ω γαμώτο. Κοίτα να δεις τώρα, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα σήμερα. Και να φανταστείτε ότι, να, ο κάματος που λέγαμε, ότι και εγώ πριν το σκεφτόμουν. Δηλαδή έλεγα, άντε μέχρι τη μία και κάτι τη βγάζουμε. Και τώρα τη βγάζω, άμα έρθει καμιά και μου τη ζητήσει. Καμία αξιοπρέπεια, κανένα κριτήριο. Αλλά λέμε τώρα. Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Και για σήμερα θα κάνουμε ένα ελάχιστο μουσικό break και θα έρθουμε για να πούμε τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας. Και να σας πω κάτι να πούμε στο τέλος. Τώρα δεν ξέρω αν μας παίρνει ο χρόνος. Μας παίρνει, προλαβαίνουμε, θα το καταφέρετε. Μία μικρή διακριτική ερώτηση, όχι τόσο σαν απορία, ως επιβεβαίωση, και όχι δικιά μου, ολονών, για την εκπομπή. Αν μου πείτε, αν τη θυμόσαστε, ποια ήταν η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή για σας στην εκπομπή μας. Στο έχω μία απορία, δηλαδή εκείνη η θεματική που είπατε ότι, κοίτα να δεις, που το σκεφτόσαστε και την επόμενη μέρα. Αυτό. Όχι για τον ταχτυρντή της υπόθεσης, για το γαμώτο της υπόθεσης. Που το γαμώτο είναι μια τεράστια λέξη, του χρόνου θα την αναλύσουμε. Ελάχιστο break και επιστρέφουμε.

αυτό είναι, είναι αυτό που ονομάζουμε χαργεντινίστικα, είναι ύμνος ρε φίλε. Και το έχω, νομίζω σας το έχω ξαναπεί σε κασέτα αφιερωμένο με ερωτική αφιέρωση, έμπλεη με τα εφηβικού συναισθήματος και τα λοιπά, και είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο και την έχω και εγώ κάπου κοντά, νομίζω. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Για να δω τι έχετε στείλει. Εδώ ο Ιωάννης που λέει, αν η Μαρίτα και η Νάντια πήγαιναν μαζί τριήμερο, λέει, πόσους σάκους θα χρειαστούν? Έναν. Το μεγάλο, του Αϊ Βασίλη. Ό,τι βάλεις μέσα να πούμε,

χωρίς τις καμινάδες, σκέτο. Η καλύτερη στιγμή, λέει, από την εκπομπή ήταν όταν δεν είχε βγει στον αέρα τον FM, τράβηξε μέχρι τις 3 το ξημέρωμα και μιλούσαμε πιο άνετα. Αυτό δυστυχώς είναι λίγο προβληματάκι. Ξεπερνιέται, αλλά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν είναι πολύ πρόβλημα. Φτάνει και σε μένα μερικά σημεία να με ενοχλεί η πολιτική ορθότητα και όλες αυτές οι αηδίες. Αλλά μερικές φορές οι κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή και στο μπάσκετ, είναι μερικοί κανόνες που δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή βάζει ο αντίπαλος ένα καταπληκτικό καλάθι και δεν μπορώ να πάω εγώ να του κάνω παπ-παπ το ποπουλίνι, να του πω συγχαρητήρια. Δηλαδή, win some, lose some. Η Μαρίτα που λέει, έχω δηλώσει, λέει, εδώ και καιρό ότι είναι η αγαπημένη μου εκπομπή, λέει, και θύχτηκες κιόλας. Μπα! Το μυθολόγιο δεν σ' αρέσει. Ο τηγανιτός φραπουτσίνος δεν σ' αρέσει. Α, τον έκλεινα κιόλα. Φραπουτσίνος. Οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω, λέει, μία μόνο θεματική. Ίσως όσες είχαν γραμμές. Σοβαρά. Άσε, δεν το συνεχίζω γιατί ήθελα να πω και κάτι γλυκάκια για κάτι κοκάκια, αλλά... Να και ο Σταύρος που λέει του Sport Billy, το τσαντάκι τα χωρούσε όλα. Σταύρο μου, θα είσαι ειλικρινής. Βάντα, έμπαινες. Ή να αλλάξουμε το χρόνο. Παρακείμενος, έχεις μπει. Όχι ότι το βλέπαμε τώρα, αλλά παιδιά, η πιο σεξι φωνή σε κινούμενα σχέδια που δεν το παίρναμε χαμπάρι τότε ήταν στο Οδύσσια 2001, η Οδύσσια του διαστήματος, που ήταν ο Οδυσσέας, που είναι και επίκαιρο τώρα, αλλά ήταν στο διάστημα, η φωνή που είχαν διαλέξει για το διαστημόπλιο. Α, Οδυσσέα, Οδυσσέα, α, είμαστε πιτσιρίκια και λέγαμε δεν θα μεγαλώσω, θα δεις τι θα σου κάνω. Ο φίλος ο Κώστας που λέει πιο ενδιαφέρουσες εκπομπές ήταν πέρυσι το χειμώνα, όπου αντιμετώπιζα, λέει, κάποια ψυχολογικά ζόρια και με τη συζήτηση, λέει, που κάναμε, όχι μόνο αισθάνθηκα καλύτερα, κακός, κρίμα, αλλά τις επόμενες μέρες συνέχισε να δουλεύει στο μυαλό μου η συζήτηση και τελικά κατάλαβα κάποια πράγματα καλύτερα. Κώστα μου, μας έκανες λίγο χαρούμενος παραπάνω. Δηλαδή δεν γελάμε τώρα πια μόνο με εσένα. Πραγματικά είναι πολύ πολύ ωραίο αυτό και είναι και το κίνητρο της εκπομπής. Η Νάντια που λέει το ίδιο έγραφα, λέει, λίγο η ελευθερία αυτή μας λείπει. Θα το εντάξουμε τώρα, θα δούμε του χρόνου να κάνουμε και κάτι που δεν θα περνάει στα Ερτζιανά. Ο Ιωάννης που λέει όχι ρε γαμό, το λέει το I'm waiting for you, θα με κόψει ο αλγόριθμος στο YouTube. Γιατί τραγουδάς στο YouTube. Να σε κόψουμε εμείς άμα είναι, δεν είναι... Ο φίλος μας ο Immortal Fluffen Stufen που λέει κάθε εκπομπή είναι μοναδική και είναι και ο στόχος. Και η Νάντια προσθέτει μια χαρά, λέει, θα τα βρίσκαμε με τη Μαρίτα. Όταν πάνε κορίτσια μαζί δεν παίρνουν τα ίδια πράγματα δύο φορές. Είναι λάθος αυτό. Το έχουμε δει σε όλες τις ταινίες, τις ξαναμένες καλόγριες, στο 2, στο 3, στο 4, στο 5. Αυτές δεν εξαιρεθίζονταν ποτέ το μεταξύ τους και παίρνανε και τα ίδια. Δηλαδή τον καντιλανάφτη 5-6 φορές, τον προεστό εκεί πέρα του χωριού καμιά δεκαπενταριά. Τα έχω δει εγώ, μην νομίζετε. Και επειδή εκτός από τον αλγόριθμο του YouTube θα μας κόψει και η ραδιοζεύξη εδώ με το δορυφόρο, πραγματικά ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ που ξενυχτάτε τις Πέμπτες. Έχει σημασία όχι μόνο στο αν καταφέρνουμε κάτι, όχι, όχι για φάση ακροματικότητας και τι καταπληκτικά και τι ωραία, αυτά λίγο μπ, αλλά επειδή κάνουμε την εκπομπή για ένα συγκεκριμένο λόγο, είναι έτσι κάποια φορά. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.